0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα ξεκίνησε, 22 του Ιούνιου, με πολύ κρύο φυσικά, περίπου στους 8 βαθμούς. Το feels like περίπου στους 6 με 7, 15 θα φτάσουμε σήμερα. Χειμώνας θα μου πείτε είναι. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλη τη Βικτόρια, όχι μόνο στη Μελβούνη και στην Αυστραλία φυσικά. Άλλο ένα πρωινό εδώ, Greek Breakfast Show με Στράτο Ταλίδη μέχρι τις 1 πίσω από το μικρόφωνο. Θα δούμε παρέα, θα σχολιάσουμε πάντα παρέα με εσάς, τι παίζει στην ισιογραφία, όποια και αν είναι αυτή, από όπου και αν προέρχεται. Πριν στείλουμε τις καλημέρες μας στις άλλες πολιτείες, να πούμε ότι γιορτάζει ο Ευσέβιος και Ευσεβία σήμερα. Ευσέβιος και Ευσεβία, πολύ χρονίσουν αυτό το όνομα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Σκαραβαίο εννοούμε το αμάξι, ξέρετε, τη Volkswagen, αυτό το αμάξι το οποίο άφησε εποχή. Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Ημέρα αντιφασιστικής πάλι στην Κροατία, γιατί έχουν πολλούς αυτοί εκεί. Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία. Εθνική ημέρα συντεχνιών στο Ιράν. Και για εσάς που είσαστε του γλυκού, είναι εθνική ημέρα εκλέρ. Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενεθλιάκια, πάντα δυνατοί και ευτυχισμένοι.

Εγώ εδώ στο Ρουφιάνο δεν βλέπω κάποιον ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, έχει γενέθλια, αλλά αν έχετε σύνοδο χαίρεστε, θα είναι πάντα ευτυχισμένος και γερό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Για να στείλετε τις καλημέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε στο chat, στο λοκένουργιο chat του ρυθμού, μπείτε στη σελίδα μας, μπείτε στην εφαρμογή μας ή κατεβάστε την εφαρμογή μας όσοι δεν την έχετε κατεβάσει. Βρείτε το chat του ρυθμού και στείλετε τα μηνύματα πάρα πολύ εύκολα εκεί πέρα. Στείλετε τα μηνύματα στο Instagram και στο Facebook, στο Messenger. Στείλτε τα εκεί, στείλτε στο live που τρέχει. Και φυσικά πάρτε τηλέφωνο στο 70-74-88-60 για καλημέρες και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θέλετε. Καλημέρα στο Σάκη εκεί στο Σίδνεϊ, που το Σίδνεϊ σήμερα να σας πω ότι θα έχει θερμοκρασίες περίπου στους 10.

9 βαθμούς μέγιστη, 16 αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην Αδελαΐδα, στους 11 θα φτάσει 15 το θερμόμετρο. Καλημέρα στο Brisbane που έχει 18 και είναι βροχερό, θα φτάσει 22. Καλημέρα στην Καμπέρα, με πολύ κρύο εκεί το πρωί, στους 2 βαθμούς, με έναν κοντά στους 0, 9 αυτή τη στιγμή με βροχή, θα φτάσει τους 14. Καλημέρα λοιπόν και στο Darwin, με 24 βαθμούς, θα φτάσει 31. Χόμπαρτ στους 8, θα φτάσει στους 13, και εκεί κρύο το πρωί. Πέρθ στους 13, βροχερό το Πέρθ, θα φτάσει 19. Ενώ το Σίδνεϊ θα φτάσει τους 19 βαθμούς, όπως είπαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στην πατρίδα μας. Στους 23 βαθμούς η Αθήνα αυτή τη στιγμή. Ενώ η Θεσσαλονίκη είναι στους 24.

Όλος ο κόσμος παρακολουθεί το τι γίνεται στην Ελβετία. Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Αυτοί πάνω τα είχαν βρει, αυτοί πάνω άνοιξαν τα στενά. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι γίνεται εκεί πέρα με το Λίβανο που συνεχίζουν και μπομπαρδίζουν οι Ισραηλινοί. Τους λέει δεν μπορούμε να κάνουμε και χειρία αν οι άλλοι βαράνε.

Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Meryl Streep το 1949. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Julie Garland, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Frances Ethel Gamm, Αμερικανή ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ο Fred Astaire έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1987. Και η Laura Antonelli, Ιταλίδα ηθοποιός που κάνει όνομα σε ταινίες soft πορνό της δεκαετίας του 70. Τι εννοεί soft πορνό? Ένα δεν είναι το πορνό. Υπάρχει soft και hard, δηλαδή.

0: Τώρα έχουμε διάφορα εδώ πέρα που λέγονται, που ακούγονται. Ο Τραμπ ματέωσε τις συνομιλίες με το Ιράν μετά από ξέσπασμα, λέει, γεμάτο βρισιές. Τι γίνεται τώρα εκεί, ένας θεός ξέρει. Οι γενευτικές πάντως συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ξεκινήσει με δυσκολία από εχθές, μετά τις απειλές του Τραμπ προς τους Ιρανούς διαπραγματευτές. Απείλησε ότι να τους τεινάξει στον αέρα σε περίπτωση που η Τεχεράνη κλείσει το στενό του Ορμούς. Αν το κλείσεις, δεν θα έχεις χώρα, ισχυρίζεται ο Τραμπ. Δεν θα καταφέρεις καν να επιστρέψεις στη μαμημένη χώρα σου, του είπε. Δεν είναι ωραία λόγια αυτά, δεν είναι ωραία λόγια. Δεν χρησιμοποιεί ωραία γλώσσα. Δες μας, θα τα δούμε όλα και στη συνέχεια. Θα δούμε τι άλλο μας έρχεται για από εκεί. Είχαμε τη μεγαλύτερη κατάσχεση της λουκουμόσχωνης, κοκαίνης. Στην Αυστραλία, 2,7 τόνους παρακαλώ. 2,7 τόνους. Πολύ πράγμα. Μα πολύ πράγμα. Έλα Παολίνα, καλημέρα.
1: Good morning. How are you?
0: Good, you.
1: I'm alright. Καλή εβδομάδα.
0: Ναι, με υγεία όλα τα. Μια χαρά να είμαστε, δόξα τω Θεώ, και να χαμογελάμε.
1: Είμαστε μια χαρά, σιγά που είμαστε κρυωμένοι, χάλια.
0: Εντάξει, εσείς είναι για κρυωμένοι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα με την πάρτι σου.
1: Εγώ πάντα είμαι κρυωμένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όχι. Με το ελεργικό έτσι.
0: Εντάξει, οπότε είσαι, δεν είσαι, είσαι μπουκωμένη, όχι από ιό. Είσαι μπουκωμένη από αλλεργία.
1: Όχι, όχι. Okay. Έτσι. Όχι από ιό.
0: Ναι.
1: Τώρα τα πουλιά τι έχουνε, κάτι έχουνε λένε.
0: Τα πουλιά, τα πια, τι, με ανησυχήσεις όπως το λες. Τα πουλιά τι έχουν, μια χαρά είναι τα πουλιά.
1: Ξέρω εγώ τα διαφημίζω.
0: Α, εννοείς αυτά τα πουλιά, ναι. Ναι, αυτά, ναι, κάτι συμβαίνει και με τη γρήπη το πουλιαρικό.
1: Κάτι συμβαίνει, ναι. Τα είδα. Και
0: τα ο Ρέντι
1: μας έλεγε προχθές ο ταξιτζής είναι και το άλλο το...
0: Αφού στο πει ο ταξιτζής, οι ταξιτζής όλοι τα ξέρουν. Οι ταξιτζίδες τα ξέρουν
1: όλα. Όλα.
0: Οι ειδήσεις ξέρουν, οι ψυχολόγοι είναι τα
1: ο
0: πάντα. Μελλοντολόγοι.
1: Οι ταξιτζίδες όλα τα ξέρουν. Η Πόλα λέει ήρθε εδώ στην Αυστραλία.
0: Ποια?
1: Πω, επικίνδυνα. Θάνατο είναι, θανατηφόρα.
0: Ναι.
1: Τι να πεις. Να καθόμαστε στα σπίτια μας. Και όταν βγαίνω με μασκούλες να βάζουμε και εντάξει είμαστε. Δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και η μάσκα δεν προστατεύει καμιά φορά.
0: Εντάξει, όλοι και κάτι κάνει.
1: Ένα. Πώς πέρασες το weekend, περάσατε ωραία?
0: Μία, τα ίδια, δεν άλλαξε κάτι.
1: Τι να πούμε. Άντε πάει και αυτός ο μήνας, πάει στράτο μου.
0: Πάει και αυτός.
1: Το σιγά, φάγαμε σιγά. Ένα το χειμώνα. Ωραία. Να στείλω καλημέρες στον κύριο Ανδρέα μας, στον Λεβέντη μας, στην κύρα Ευαγγελία Λεβέντισσα, την Ανδριάνα μας, την κύρα Αυστρατεία, την Αθαναστία, τη Στοφούλα μας, την... πώς το λένε, την ξεχνάω, τη Στέλλα μας, την Άννα και όλες, και από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, την Ανθούλα μας, Και όλες. Και εσύ να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Όλες. Γεια σου Λίνα μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Μερούλα μας. Καλημέρα στον Νικόλα. Μα είσαι πολύ δυνατός Νικόλα σήμερα. Με το εγγόνι εκεί πέρα. Τι τρώει κιόλας. Πάλι δεν δουλεύεις σήμερα Δευτέρα. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα Λεβέντες και στο Φλίντερς βρέχει λέει. Είναι περίεργος ο καιρός, χειμωνιάτικος, βροχερός. Εντάξει, τι να κάνω. Καλημέρα στο Στρατάρα, καλημέρα στο Άξιο Σίδνεϊ, καλημέρα στον Ευάγγελο που λέει Good morning, have a nice week from the best country in the world.

Λάζαρο, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα φίλε. Καλημέρα και στον Τασάρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλε και σε σένα και σε όλη την παρέα του ρυθμού. Καλημέρα στον Βασιλιά Ζέλικο, καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Καλή εκπομπή και μην ξεχνάς τα χάπια να έχεις δίπλα, πάντα. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι ανακοίνωσε ο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, ο Γιανακόπουλος, πάλι από το Σουνίο, από εκεί τα κάνει όλα, με φωτογραφία.

0: και άλλη γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Βρέθηκε μια γυναίκα δεμένη, φημωμένη, πεθαμένη. Στα Χανιά έγινε το έγκλημα. Σταυρούλα Λεβεντάκη, η γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της. Τη δολοφόνησαν μάλιστα. Μάλιστα ήταν και υπέδειξε και στις αρχές του 43χρονος δολοφόνος καθομολογία δράστης, που ήταν το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Βρέθηκε θαμένη σε αγροτική έκταση στο Βατόλακο, εκεί δεν ξέρω που πέφτει αυτό. Τώρα αυτά που βρήκε η αστυνομία στη σωρό της κοπέλας αποκαλύπτουν ουσιαστικά την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε, ενώ οι αργές συνεχίζουν να διευρύνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Το ένα, έχουν τον δολοφόνο, έχει ομολογήσει. Βρήκαν και τη γυναίκα. Τι άλλο να. Είχανε, λέει, στο ερωτική σχέση. Του ζήτησε να βρεθούν ερωτικά και εκείνη την ημέρα, λέει, αυτός τους αρνήθηκε. Τότε έκανα στο σπίτι και συζητούσαν για τις φθορές πίνοντας μπύρες. Ας πάνω τώρα το τι λέει ο δράστης και το τι έχει γίνει. Πολλές λεπτομέρειες που αναγράφονται στα ρεπορτάζ, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε. Το που αναφέραμε, έπρεπε να το αναφέρουμε. Αλλά έτσι να σας αλλάξω λίγο θέμα. Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι. Πραγματικά viral στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι. Το οποίο είναι μια συζήτηση που φουντώνει γενικότερα στα social media και φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς γνωρίζονται σήμερα οι άνθρωποι και για τι γίνεται με το παραδοσιακό φλερτ. Έχει γίνει viral το συγκεκριμένο θέμα παγκοσμίως. Ξέρετε, οι εποχές που οι γνωριμίες στα μπαρ μπορούσαν εύκολα να εξελιχθούν σε σχέση, φαίνεται να έχουν, δεν υπάρχουν πλέον αυτά, καθώς όλοι και περισσότεροι έχουν στραφεί στις εφαρμογές, μικροί μεγάλοι. Αφορμή για αυτό που σας λέω, για ένα άρθρο που έκανε το New York Post, στάθηκε ένα βίντεο, ένα viral βίντεο στο TikTok, το οποίο δύο ελεύθερες γυναίκες εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Το βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε και στο X, το παλιό Twitter, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.
1: Where are you guys meeting these cute men? Because we go out to the bars every weekend. Every weekend. And we only see cute guys in the run clubs, at bagel shops, like fucking at the grocery store. I'm not gonna talk to you at the grocery store. The bar is the best place. Literally. And they don't go out.
2: No, because they have an issue with it. And I don't know
1: why.
2: Because they say they're not worthy. The girls there are low value.
1: Well, you're never gonna find anyone then.
2: Can y'all please start going out?
1: Because, like, you're not, I know you guys aren't gonna approach us at the grocery store or at the frickin' run club. So, like.
2: No, because you're sober. Why would I talk to you if
1: I'm not? It's also like 6 in the morning.
2: God.
1: Like, be so fucking cool.
0: Καταλάβατε? Πού συναντάτε, λέει, αυτούς τους άντρες, τους όμορφους και αυτούς που μιλάνε? Το μπαρ είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, λέει, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Ρε, περιμέναμε να φτάσουμε στα σημεία. Να μας παρακαλάνε οι γυναίκες να βγούμε έξω. Να πάμε στα μπαρ να κάνουμε καμάκι, να κάνουμε φλερτ. Άντε να το πούμε φλερτ, να μην το πούμε καμάκι.
3: Δεν αντέχω να σε μακριά μου.
0: Πάντως είναι πολλοί από αυτούς τους άντρες που εξηγούν γιατί αποφεύγουν πλέον να κάνουν την πρώτη κίνηση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι φοβούνται μήπως παρεξηγηθεί έτσι όπως θα προσεγγίσουν τις κοπέλες και θεωρηθούν ενοχλητικοί. Αυτό, ξέρετε, δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης πλέον στους άντρες. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν θέλουν να επενδύσουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες όπου δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Οι γυναίκες είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας, σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ο άλλος υποστήριξε ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάσουν επειδή φοβούνται τις αρνητικές αντιδράσεις. Γενικά το ζήτημα φαίνεται να συνδέεται με μια έτσι αλλαγή στη συμπεριφορά των νεότερων γενιών. Ειδικά πολλοί άντρες της γενιάς Z, όπως λένε τώρα, δηλώνουν ότι προτιμούν να μην κάνουν αυθόρμητες προσεγγίσεις σε δημόσιους χώρους, καθώς ανησυχούν μήπως κάνουν την άλλη πλευρά να νιώσει άβολα.

Εννοείται, λέει, δεν γνωρίζεις κοπέλα στο μπαρ. Μην κάνετε τέτοια λάθη. Προσέξτε τώρα να δείτε τώρα από τα σχόλια. Πώς αντιλαμβάνονται πλέον οι άντρες όλο αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή στα σχόλια των αντρών λέει ένας: σε μπαρ πηγαίνουν μόνο ρεμπεσκέδες που ξενυχτάνουν και πίνουν αηδίες και δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Όσοι κάνουν, λέει, υγιεινή ζωή και προσέχουν τον εαυτό τους, δεν χαλάνε τις ώρες στο μπαρ. Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις τους άντρες είναι πλέον όλοι οι ίδιοι. Πας σε λαδίνα, τώρα που τυχαίνει να πηγαίνω λίγο έτσι γυμναστήριο, να κάνω λίγο διάδρομο, να χάσω 2-3-4 κιλά γιατί θα ξαναπάρω στην Ελλάδα. Είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι όλοι οι ίδιοι. Παίρνουν τις πρωτεΐνες, παίρνουν τις κρεατίνες, είναι φουσκωμένοι και προτιμάνε να πηγαίνουν γυμναστήριο παρά να βγουν να πάνε να γνωρίσουν μια κοπέλα. Δεν ξέρω τι είναι. Χαλάνε, λέει, τις ώρες στο μπαρ. Γιατί χαλάνε τις ώρες στο μπαρ? Εμείς παραμέναμε Παρασκευή και Σάββατο, ειδικά που ήταν οι μέρες, να βγούμε να πάμε να μιλήσουμε με καμιά κοπέλα, να γνωριστούμε, να έχουμε έτσι λίγο κοινωνικότητα. Πλέον έχετε την εφαρμογή ανοιχτή, κάθονται στο κρεβάτι, στέλνουν μηνύματα και ξαφνικά σου λένε: έχω ένα ραντεβού, πάω να συναντηθώ. Που, μα, την ξέρεις? Όχι. Και λέει τώρα ο γόνιος που είναι και παλαιόναρχο, ξέρεις: πού πας, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρεις ποιος είναι, τι είναι αυτός τώρα. Πας να συναντήσεις με έναν άνθρωπο που δεν το ξέρεις. Και αυτός τους λέει, ξέρω εγώ, τελείως φυσιολογικά: έλα μόνο τώρα, μην κάνεις έτσι, είναι δυνατόν? Πού ζούμε, ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν γίνεται το έργο. Το λένε για τα ίδια τα παιδιά βασικά. Απίστευτο, ε.

0: Ωρε κουραμπού και δεν τα φτιάχνει. Ωρε μαγεία.
1: Απ' το να γίνουμε μάτια μου εχθροί, πρέπει να μην...
2: Βασίλη, ωραία η selfie. Έτσι θέλω να μου στέλνετε selfie, να βλέπω, βλέπω μέσα από τη φάτσα σας την κατάσταση στην οποία είσαστε.
1: Σε φίλους και γνωστούς και γείτε.
2: Καλημέρα στο Βασίλη, το συνοπαδό. Πολύ κρύο φίλε. Καλημέρα στο Σταυρόνε, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Ολυμπία λέει. Και παμ, τι είναι αυτά, με τι μιλάμε συστηματικά. Ευάντζελο, good morning.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Γεια σου παλικάρι.
3: Θυμάσαι Στράτο τον εαυτό σου πριν 14 χρόνια και πριν στην Ελλάδα?
2: Ναι, πώς το θυμάμαι, γιατί την αμνησία έχω.
3: Είχαμε εμείς sites γνωριμιών.
2: Τι site είναι, στο... τι λες, είναι δυνατόν. Πας καλά μου, τι site γνωριμιών, δεν υπήρχαν αυτά.
3: Έτσι. Όταν όμως εγώ, όταν ήρθαμε εδώ στην Αυστραλία, εδώ υπήρχαν φίλοι.
2: Εντάξει τώρα, ξέρεις.
3: Όχι εντάξει, εδώ υπήρχαν καμιά εικοσαριά. Υπήρχαν φίλοι Στράτο εδώ.
2: Εντάξει, δεν
3: υπήρχαν αυτά τα site.
2: Τώρα δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν υπήρχαν εδώ, γιατί αυτά είναι παγκόσμια site.
3: Δεν το θυμάμαι εγώ.
2: Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν παραπάνω εδώ ίσως.
3: Τα είχαν όμως.
2: Αυτό,
3: τα είχαν. Δεν ξέρω πόσο τα χρησιμοποιούσαν. Τα είχαν. Τα sites και τα sites γνωριμιών. Τα είχαν και μου φάνηκε παράξενο τότε.
2: Τότε. Τώρα δεν είναι παράξενο για πουθενά στον κόσμο.
3: Τότε πριν 14 χρόνια που ήρθα εδώ, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν τα είχαμε αυτά. Δεν τα είχαμε φίλε Στράτο.
2: Υπήρχε μόνο κάτι. Πολλοί έτσι προσπαθούσαν να κάνουν αυτό το ίδιο κόλπο μέσω Facebook και μέσω τέτοιο να το κάνουν, δηλαδή να μιλήσουμε κανένα κοπέλα για αυτά. Τώρα μετά αυτές οι εφαρμογές τους βοηθήσαν πάρα πολύ.
3: Έτσι. Άλλαξε η κοινωνία τελείως. Τα social media κατέστρεψαν την κοινωνία, την κοινωνία μας φίλε Στράτο.
2: Ναι.
3: Δεύτερον.
2: Υποτίθεται social media, κοινωνικά δίκτυα.
3: Έτσι.
2: Μόνο και μόνο αυτές οι δύο λέξεις απαντάνε στο ερώτημά μου. Κοινωνικά δίκτυα. Χάθηκε όμως χάθηκε η reality κοινωνικότητα, η κανονική κατάσταση.
3: Χάθηκε η αγνότητα, φίλε. Χάθηκε η αγνότητα.
2: Και δεν είναι μόνο ότι χάθηκε η αγνότητα. Δηλαδή, άντε και να γνωρίσουν κάποιον μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα καινούργιες γενιές. Αυτόν που θα μιλάνε, δηλαδή αυτός που μιλάει με αυτό που είναι στην άλλη κατάσταση, από την άλλη πλευρά της οθόνης, δεν υπάρχει πραγματικότητα, δεν υπάρχει αυθορμητισμός, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, έχεις το περιθώριο να απαντήσεις 2-3 λεπτά. Δεν θα σκεφτεί τι θα απαντήσει, θα το γράψει, θα το σβήσει, θα το γράψει, θα το σβήσει, οπότε... Δεν είναι πραγματικότητα αυτή. Ενώ παλιά,
3: όχι,
2: που πλησίαζες, θα έλεγες τη μαλακία σου, θα έλεγες ξέρω εγώ με το λάθος, θα το διόρθωνες εκείνη τη στιγμή, θα ήσουν αντροπαλός, θα ήσουν αλλιώς.
3: Αμόγειο, αμεσότητα.
2: Ναι, δηλαδή έβλεπες τον άλλον ακριβώς τι ρολοβαράει. Δηλαδή πώς μιλάει, τι κάνει. Τώρα πίσω από μια οθόνη έχεις περιθώριο να απαντήσεις 2, 3, 4, 5 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή το κανονικό, δεν είναι η πραγματικότητα των συνομιλητών αυτή.
3: Ναι, λες και γίνεται διαγωνισμός.
2: Ναι, και άμα είναι με κανένα φίλο ο άλλος δίπλα, θα του πει γράψε και αυτό. Δηλαδή, ακόμα χειρότερα.
3: ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, το θλιβερό, το χθεσινό, δεν ξέρω αν το είδες, την κυρία αυτή 60 χρονών, σκότωσε το σκυλάκι, το δες.
2: Με τα μάξι, λες.
3: Με τα μάξι, ναι.
2: Δεν είπαμε να σταματήσει να βλέπει ειδήσει από Ελλάδα συνέχεια, έχει σταματήσει.
3: Ρε φίλε.
2: Ρε Ευαγγέλη, σταματάει, το είδα.
3: Σταματάει με το αυτοκίνητο. Βλέπει το σκυλάκι, σταματάει με το αυτοκίνητό τη, είναι τα πότα ανοιχτά, δεν κορνάρει.
2: Ναι, το πέρασε από πάνω, το πέρασε από πάνω, ναι, το είδα.
3: Και το πέρασε, είχε σταματήσει. Και το πέρασε από πάνω, ρε φίλε, επίτηδε.
2: Εσύ μου είπες ότι θα σταματήσει να βλέπεις πολλά νέα από την Ελλάδα.
3: Τι να κάνω, ρε φίλε, Σαββατοκύριακο ήταν.
2: Ναι, εντάξει, αλλά άρχισε και βλέπε και τίποτα από εδώ. Βάλε και να μην έχουμε μόνο Μουντιάλ, βάλε και εδώ, γιατί και εδώ έχουμε πολλά προβλήματα, Βαγγέλη. Πολλά προβλήματα.
3: Έχουμε και εδώ, και εδώ
2: έχουμε.
3: Όλο ο κόσμο.
4: Πολλά.
2: Έτσι.
3: Όλο ο κόσμο έχει.
4: Καλημέρα.
3: Όλο ο κόσμο.
2: Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
3: Να σα Α, ο Παναγιώτης, ο Μητρόπουλος.
2: Ο ίδιος.
3: Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
4: Γεια σου και εσένα. Καλημέρα για κάθε εβδομάδα.
3: Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Με θυμάσαι.
4: Όχι, δεν θυμάμαι. Σε θυμάμαι.
3: Μπράβο.
4: Εγώ πήρα για να διαφωνήσω μαζί σου. Δεν φταίνει τα social media και δεν φταίει το ίντερνετ. Φταίει ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε. Γιατί πατώντας ένα κουμπί μπορεί να μιλήσει με τον άνθρωπό σου στην άλλη άκρη του κόσμου και πατώντας πάλι το ίδιο κουμπί μπορεί να φύγει ένας πύραυλος και να πάει να ισοπεδώσει μια πολιτεία.
2: Ναι, αυτό...
4: Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το ίντερνετ φταίει.
2: Αυτό που και λες, αυτό είναι μια άλλη παρεμφερή συζήτηση. Στο κομμάτι του φλερτ και της επαφής, πλέον το 70-80% παιδιά έτσι γίνεται. Δηλαδή ξέρω παιδιά που παντρευτήκαν, που γνωριστήκαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, καταλάβετε εδώ τι γίνεται. Έχει αλλάξει τώρα. Αυτό που λες είναι μια ίδια συζήτηση, σε ίδια βάση παρόμοια, η οποία ναι, το πώς χρησιμοποιούμε το ίντερνετ είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Οποιοςδήποτε έτσι. Οποιοςδήποτε από εμάς.
4: Το χρησιμοποιούμε.
3: Πες Παναγιώτη.
4: Το χρησιμοποιούμε όλοι με λάθος τρόπο. Το μυαλό μας στο μεγαλύτερο ποσοστό λειτουργεί στο πώς θα κάνει κάτι που θα μπορούσε να το κάνει και να μην είναι παράνομο, να μην βλάψει το διπλανό του. Αυτό πλέον δεν μας ενδιαφέρει.
2: Κοιτάμε
4: να κάνουμε ο καθένας τη δουλειά μας. Χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για να την κάνουμε όσο πιο εύκολα γίνεται, εις βάρος ίσως κάποιου άλλου.
2: Πιστεύετε ότι
4: αυτό
2: νομίζουμε.
4: Αυτό είναι η νοοτροπία μας.
2: Πιστεύεις ότι νομίζουμε ότι μας δίνει να κάνουμε πράγματα έτσι μια ψιλοανωνυμία. Νομίζουμε ότι είμαστε ανώνυμοι στο διαδίκτυο, γιατί κανείς δεν είναι ανώνυμος. Τα πάντα πλέον ελέγχονται και ξέρουν ακριβώς ποιοι είμαστε. Νομίζω ότι μας δίνει αυτή την ανωνυμία να μπορούμε να μπούμε στις αγορές ελεύθερα, να ψάξουμε, να κάνουμε δουλειές, να ράνουμε χωρίς να δίνουμε δικαίωμα στους άλλους. Παίζει και αυτό ένα ρόλο.
4: Εννοείται. Εννοείται, με ένα προγραμματάκι VPN βάζεις το τηλεφωνό σου στον υπολογιστή σου και δεν σε βρίσκει κανείς που είσαι. Παρακάμπτει IP, παρακάμπτει στίγματα, παρακάμπτει τα πάντα.
2: Εν τω μεταξύ,
4: είναι δωρεάν.
2: Λέμε για τα παιδιά ότι έχουν αποχαυνωθεί, ξέρω εγώ, μπροστά σε μία οθόνη.
3: Ναι, αυτό είναι το λάθος.
2: Ναι, αλλά μήπως δεν είναι μόνο τα παιδιά που έχουν αποχαυνωθεί σε μία οθόνη, γιατί πιάνω πολλές φορές τον εαυτό
4: μου.
2: Πιάνω πολλές φορές. Να σου πω όμως κάτι. Πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου, ξέρω εγώ. Μπορεί να κάθομαι να δω μια σειρά που είναι στα ελληνικά, ξέρω εγώ, και ακούω τη σειρά και ταυτόχρονα σκρολάρω στο τηλέφωνο. Δηλαδή είμαι με δύο οθόνες. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει κι εσείς.
3: Ναι, φυσικά.
4: Πώς το έχουμε κάνει. Κοιτάω τη τηλεόραση με το ένα μάτι και το τηλέφωνο με το άλλο.
2: Ναι.
4: Αλλά εσύ, αν επεκτείνουμε το πρόβλημα, το πρόβλημα της σε εισαγωγικά τεχνολογίας, στην πράξη είναι ο τρόπος που τη χρησιμοποιούμε, θα εξηγήσουμε πολλά πράγματα από αυτά τα στραβά που γίνονται σήμερα. Π.χ. παιδική βία. 14χρονα, 15χρονα,
3: σωστό.
4: Και βγαίνουν και σφάζουν. Ναι. Όταν εμένα το παιδί που π.χ. ο οποίος έχει 2, 3, 4, 5 παιδιά, τα αφήνει όλη μέρα με το τηλέφωνο να παίζουν παιχνίδια βίας για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αυτό το παιδί τι κάνει, το μεγαλώνει βλέποντας βία. Και μια ηλικία των 4, 5, 6, 7, 8 χρονών, που είναι η πιο τρυφερή ηλικία που το παιδί είναι σφουγγάρι. Παίρνει σε την ηλικία, τραβάει.
3: Έτσι.
4: Και να έχουμε λοιπόν την ησυχία μας, τα αφήνουμε σε ένα τηλέφωνο.
2: Ξέρεις,
4: δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου τι βλέπουν και τι κάνουν.
2: Ρε παιδί μου, και εμείς φανταζόμασταν τη βία στο κεφάλι μας όπως εμείς νομίζαμε. Δηλαδή δεν είχαμε εικόνα. Και εμείς παίζαμε πόλεμο και εμείς κάναμε ότι είχαμε σπαθιά και εμείς κάναμε ότι είχαμε όπλα. Παίζαμε, ξέρω εγώ, διάφορα παιχνίδια που ήταν τέτοιου είδους. Αλλά τώρα πλέον τα παιδιά έχουν αυτό το reality, έχουν αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή φαντασία. Βλέπουν τη δολοφονία μπροστά στο τηλέφωνο. Σκroll. Επόμενη δολοφονία. Σκroll. Δυστύχημα.
3: Σκroll. Ναι, γι' αυτό λέω κατά social media από την παιδική ηλικία.
2: Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Να καταλάβετε ότι πιάνω και εγώ τον εαυτό μου πολλές φορές και λέω είναι δυνατόν. Δηλαδή, σκρολάρω και επειδή ο αλγόριθμος, άμα βλέπεις ατυχήματα και αυτά, σου βγάζει διάφορα συνέχεια τέτοια. Μου βγάζει πολλές φορές, ξέρετε, διάφορα δολοφονίες, live δυστυχήματα και τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν κάποια δυστυχήματα, ειδικά στην Ινδία, που είναι, ρε παιδί μου, λες, δεν γίνεται, πώς γίνεται να γίνεται μόνο στην Ινδία αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ. Κάτι ηλεκτροπληξίες περίεργες, κάτι που δεν προσέχουν. Και πιάνω τον εαυτό μου δηλαδή και φτάνω σε ένα σημείο, ο άλλος έχει σκοτωθεί. Πριν από ένα δευτερόλεπτο το βλέπω στο τηλέφωνο. Και πιάνω τον εαυτό μου να προσπαθεί να γελάσει με το πώς σκοτώθηκε. Καταλαβαίνετε το αριθμό, θα σας πω. Δηλαδή, ακόμα και τα συναισθήματα πλέον έχουν γίνει, έχουν μηδενιστεί.
3: Τα πάντα έχουν μηδενιστεί.
4: Τα πάντα έχουν μηδενιστεί. Έχουμε συνηθίσει κακό.
2: Και δηλαδή, μπορεί να μου σκάσει ένα βιντεάκι το οποίο έχει να κάνει με ένα αποχωρισμό παιδιού από τον πατέρα, μία συνάντηση, τίποτα με κάτι μωράκια, τίποτα ξέρεις και αυτά, είδα τη μάνα του μετά από 20 χρόνια. Και ξαφνικά πιάνω τον εαυτό μου σαν τη Μάρθα Βούρτση να τρέχουν τα μάτια μου και λέω τώρα εγώ. Είναι η έλλειψη συναισθημάτων λόγω του διαδικτύου που βλέπουμε τόσο βία πράγματα και όταν σκάσει κάτι μπροστά μας το οποίο έτσι είναι συγκινητικό κατευθείαν λες και θέλει ο οργανισμός να εκδηλωθεί ρε παιδί μου, να βγάλει αυτό το πράγμα. Και λέω τι γίνεται, τα συναισθήματά μου παίζουν, δηλαδή ανεβοκατεβαίνουν, σαν τη λίμπιντο, κατάλαβα. Λέω δεν ξέρω τι συμβαίνει.
3: Και φαντάσου τι επίδραση έχει αυτό από την παιδική ηλικία στράτο.
2: Ναι, βέβαια. Έτσι.
4: Εμένα θα μου επιτρέψετε να φύγω από την παρέα γιατί έχω μιλήσει.
2: Να σε καλά, παλικάρι μου. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο.
4: Θέλουμε όλοι λοιπόν να κάνουμε καλή χρήση της τεχνολογίας γιατί υπάρχει και η καλή.
2: Πιστεύεις ότι θα αλλάξει αυτό, Παναγιώτη?
4: Ας ευχηθούμε.
3: Στρατό.
2: Ναι.
3: Θα είσαι αύριο εκεί.
2: Θα είμαι.
3: Από τι ώρα και μετά?
2: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό.
3: Μυστικό.
4: Okay.
2: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου. Γεια σας, γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, γεια σου. Στείλε μου μήνυμα, Βαγγέλε, bye.
3: Γεια σου.
2: Χαμογελάς το πολύ, λέει ο Νίκος Βέρτης, γιατί πλέον η ζωή μας χρειάζεται χαμόγελο. Εγώ θα το λέω κάθε μέρα, δεν με παίρνει σοβαρά. Χαμογελάτε, λέω, και τα άλλα θα τα βρούμε.

0: Δεν πάνε και εδώ τα πράγματα καλά, παιδιά. Ναι. Καθόλου καλά. Η μία εταιρεία μετά την άλλη βαράει κανόνι. Ναι. Από άμα μπείτε και δείτε, ναι, έχουμε άλλη μία καινούργια εταιρεία που φτιάχνει τροχόσπιτα. Τροχοβίλε, να σου πω έτσι, να καταλάβετε. Δεκάδες οικογένειες που θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Να χαμογελάσω και να μην πονέσω.
0: Αλλά οι άλλοι πήγαν να περάσουν 2,5 τόνους κοκαίνη. Άμα πέρναγε, θα λέγαμε καλός επιχειρηματίας αυτός. Δεν τους βάζω όλους δύο καζάνι προς Θεού, έτσι.

0: Πιστεύω ότι όλοι έχετε δει αυτό το δυστύχημα με την νεαρή, την 29χρονη που πήγε να κάνει bungee jumping και δεν την είχαν δέσει, την πέταξαν χωρίς σκηνή από μια γέφυρα, έτσι. 21 χρονών το κορίτσι, τουρίστρια, έπεσε από ύψος 40 μέτρων από τη γέφυρα. Έγινε χαμός, γίνεται. Την ελήφθησαν φυσικά όλοι αυτοί.
1: Εύκολα μες στο κενό.
0: Την πετάξαν χωρίς να τη δέσουν.

Δεν έχουν καταφέρει, λένε, να εξηγήσουν πώς συνέβη αυτό. Εκεί αυτοί που είχαν την επιχείρηση που τους πετάγανε. Τι να εξηγήσουν, ξεχάσανε να τη δέσουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.

Και αυτό που έλεγε η Παολίνα πριν για το κρούσμα γρήπη των πτηνών εδώ στην Αυστραλία. Δύο πουλιά απορρέθηκαν κοντά στο Esperance στην νότια δυτική Αυστραλία. Βρέθηκαν λέει θετικά στον ιό της γρήπης των πτηνών H5. Είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα αυτού του θανατηφόρου στέλεχου στην Αυστραλία.

Να είστε μια καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Κύριε Στράτο, λέει, κάποτε ρώτησατε αν υπάρχει φιλία μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άντρα. Η φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας σίγουρα υπάρχει. Αλλά υπάρχει μια προειδοποίηση, λέει, πρέπει να κοιμηθείτε μαζί μερικές φορές. Τι, με μπέρδεψες τώρα. Τι εννοείς να κοιμηθούμε μαζί αρκετές φορές? Δηλαδή, δεν μας το έχω κάνει λίγο πιο λιανά? Τι εννοείς να κοιμηθούμε μαζί αρκετές φορές? Δηλαδή, υπάρχει μια προειδοποίηση, πρέπει να κοιμηθείτε μαζί μερικές φορές. Τι σημαίνει, έχει διαφορά να κοιμηθείς μία ή πολλές? Κύριε Κώστα, δεν καταλαβαίνω. Για ομολόγω, για ξύγα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, το μήνυμα να καταλάβουμε τι λες.

0: Λίγα λεπτάκια πριν τις 11, πάντα στην ελμένα εδώ στην αγαπημένη παρέα στο ρυθμό.
1: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη.
0: Έχουμε έναν έφημο και ένα οδηγό φορτηγού να σκοτώνονται σε διαφορετικά τροχαία δυστυχήματα μέσα σε μισή ώρα.
1: Υπάρχει.
0: Μετά την βροχόπτωση που έβλεξε τους δρόμους Βικτόριας. Ένα βεντεοφόρο καυσίμων ανατράπηκε στο Gippsland και συνέχεια ένα φορτηγό με επιπλέητα έχασε τον έλεγχο Βόρειας Μελβούρνης σκοτώνοντας το σύντροφο. Άσχημες ειδήσεις.

δυστυχώς, το ένα το παιδί ήταν φιβός. Προσοχή στους δρόμους, παιδί μου. Είναι πολύ κρίμα να φεύγουν άδικα άνθρωποι. Δεν ξέρω να πω. Στον Κύπλεν ο άτυχος ήταν ο οδηγός φορτηγού όταν ένα βιντεοφόρο ανατράπηκε στο αυτοκινητόδρομο εκεί. Το Σάββατο έγινε το τραγικό περιστατικό, 6.30 ώρα το πρωί. Έχασε την πρόσβαση σε ένα έτσι κατηφορικό τμήμα του δρόμου. Προσέκρουσε σε ένα προστατευτικό κυκλίδωμα με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που διαλύθηκαν τελείως. Η καμπίνα διαλύθηκε τελείως. Ενώ χύθηκαν επίσης πολλά λίτρα ντίζελ στο δρόμο.

παραλία, διάσημη παραλία εδώ στη Βικτόρια, η οποία έκλεισε λόγω καρχαριών. Η παραλία Μπέρς λοιπόν, η περίφημη παραλία Μπέρς, ξεβράστηκε βασικά μια φάλαινα, το κουφάρι μιας φάλαινας, και από ό,τι λένε τώρα οι αρχές, οι ειδικοί, θα προσελκύσουν τους καρχαρίες σε αυτή την παραλία. Καλά, δεν θα πρόκειται να κάνουμε σέρφι με αυτόν τον καιρό εμείς, γιατί θα μου πεις κάνεις το καλοκαίρι.

0: Να σας πω ότι το ένα το παιδί που σκοτώθηκε, ο 18χρονος, το δυστύχημα που σας είπα πριν, ήταν έτσι ένα παιδί το οποίο του άρεσε το ποδόσφαιρο. Είχε παρακολουθήσει τον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου της Αυστραλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέστρεφε το παιδί σπίτι του, αφού είχε παρακολουθήσει στο Federation Square τον αγώνα. Είχε πάει και ο γιος μου 5 ώρα το πρωί, φάγανε και βροχή. Και τώρα πω ο γιος μου, για να καταλάβετε την άγνοια που έχουν τα παιδιά, εχθές έγινε ένα περιστατικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Έγινε ένα περιστατικό στο μαγαζί μου. Στο μαγαζί απέναντι είχε παρκάρει το παλικάρι που δουλεύει το αμάξι του ακριβώς απέναντι του μαγαζί. Ξαφνικά εκεί που δουλεύαν τα παιδιά διαπιστώνουν ότι κάποιος προσπαθεί να κλέψει το αμάξι. Λέει ο γιος μου, Ντάνι, λέει, το αμάξι σου. Πριν προλάβει ο Ντάνι να δει τι θα γίνει, έχει βγει έξω μικρός και αρχίζει και παλεύει με τους κλέφτες. Παλεύει με τους κλέφτες. Φτάνω στο μαγαζί, μόλις είχε γίνει, είχε έρθει αστυνομία και μου λέει, ξέρω εγώ, το γιωτό, τους χτύπησα, μου πετάξανε κάτι, μου κάνανε, τραυματίσαν στο χέρι. Και του λέω, γιατί το έκανες αυτό? Μου λέει, τι άφηνα να κλέψω το αμάξι? Να δείτε, λέω, η άγνοια κινδύνου στους μικρούς που λέμε καμιά φορά. Να βγάλει τώρα ο άλλος κανένα κέρα του, γιατί κάθε μέρα τα βλέπουμε αυτά, ένα κατσαβίδι. Με αυτό που προσπαθούν να κλέψουν, να το καρφώσει ένα λαιμό σε ένα τέτοιο και μετά να έχουμε να θρυνούμε για όλη μας τη ζωή, να είμαστε ζωντανοί νεκροί, μια οικογένεια ολόκληρη και όχι μόνο. Όσοι νέοι ακούτε, μην τα κάνετε αυτά. Δεν αξίζει για καμία λαμαρίνα, για κανέναν, για τίποτα να ρισκάρετε τη ζωή σας. Φωνάξτε την αστυνομία, φωνάξτε τους, okay, αλλά όχι επαφή σωματική. Anyway, πάμε σε διαλυματάκι και γυρνάμε, φύγετε.
1: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα και στον Νικόλα.
1: Ρωτά μεγάλες διαστάσεις. Μες στο μυαλό μου.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Γεια σου Μιτσάρα.

παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται. Η Ουρουγουάη έφερε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε. Οι Ισπανοί 4-0 την Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο με το Ιράν 0-0. Πάντως δεν ξέρω, δεν έχω ξεχωρίσει κάποια ομάδα, η αλήθεια είναι έτσι, ακόμα δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια για τις έτσι δυνατές ομάδες που υποτίθεται ότι υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το παιχνίδι σε εξέλιξη, την Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο, είναι στο 0-0, στο 12ο λεπτό περίπου. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα παιχνίδια, αν ξενυχτάτε ή παρακολουθείτε μόνο τα πρωινά, και αυτά δύσκολα γιατί κάποιοι δουλεύουν και δεν είναι εύκολο να τα δούμε τα παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Βλέπουμε κάποια παιχνίδια πρωινά, μεσημεριανά, αποσπασματικά, highlights. Αύριο έχουμε, αύριο το πρωί 3 ώρα έχουμε Αργεντινή-Αυστρία. Το πρωί 7 ώρα έχουμε Γαλλία-Ιράκ. Νορβηγία-Σενεγάλη και Ιορδανία-Αλγερία.

Ο Μπράντοβιτς, είπαμε, επέστρεψε και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού εκτοξεύθηκε και θα περάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Τεράστιο το νούμερο για ομάδα μπάσκετ. 50 εκατομμύρια ευρώ για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, μιλάμε πάντα, έτσι.

0: τον πόλεμο έχουμε μπερδευτεί λίγο εκεί στο Ιράν. Θα σταματήσει, θα ξεκινήσει. Έχουν περάσει πάνω από 110 μέρες επιχειρήσεων εκεί που γίνουν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Τώρα, αν έχετε καταλάβει, αν υπάρχει νικητής και ηττημένος. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Θέλω να είμαι στη ζωή σου και όχι από τη.
0: Απ' τη μία, οι πληροφορίες και οι ειδήσεις που έρχονται από τα δυτικά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και ο Ιράν τερματίζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, μαζί με το Λίβανο υποτίθεται. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν σε 30 μέρες. Η Τεχεράνη συμφωνεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. Η Αμερική και η περιφερειακή εταίρεια τους, κυρίως οι χώρες του Περσικού κόλπου, αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, λέει, 300 δισεκατομμύρια δολάρια για να εκπονηθεί ένα σχέδιο για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να τερματίσει όλες τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα παράξει και δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, στην Τεχεράνη θα επιτραπεί να συνεχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Έρχεσαι, φεύγει.
0: Τώρα η Τεχεράνη δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει, λέει, πυρηνικά όπλα. Απομένει να διασταυρανιστεί αν τι θα γίνει βασικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και ποιος είναι ο μηχανισμός που θα επιτρέπει στο καθεστώς της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, δηλαδή για ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να ανοίξει έτσι κάποια πόρτα, κερκόπορτα για πιθανή κατασκευή πυρηνικών όπλων μελλοντικά. Τα στενά ανοίγουν, τώρα φαίνεται ότι μπορεί να ξανακλείσουν. Μετά το καλοκαίρι λένε ότι θα αποκατασταθεί και η διεθνής ναυσιπλοεία και η διεθνής τροφοδοσία των βιομηχανιών και με την ελπίδα να αποκλιμακωθούν κάποια στιγμή οι τιμές στα καύσιμα. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν το ερώτημα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ το αφεντικό? Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να αναγκάσει τον Νετανιάχου να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο?

0: πια μια φορά.
1: Να πούμε φυσικά ότι κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαναλάβει αρκετές φορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν από την αύξηση τιμής των καυσίμων. Συνολικά όμως η παγκόσμια έτσι, οικονομική κρίση λόγω του πολέμου ωφέλησε ή ζημίωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελικά το ερώτημα το μεγάλο είναι τι προκύπτει από αυτούς τους όρους της συμφωνηθής σας ειρήνης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ποιος κέρδισε τον πόλεμο και ποιος τον έχασε, είναι ένα ερώτημα αυτό. Ποιος ήταν ο παιχταράς? Καλημέρα στην Όλγα μου. Καλημέρα στην Όλγα Λιπαυλίδης. Καλημέρα. Καλημέρα στην Όλγα μου. Καλημέρα στην Όλγα Λιπαυλίδης. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα.

0: είναι λογικό να υπάρχει ενδυνάμωση της σχέσης, ρε κύριε Κώστα.
1: Τα βράδια σου μάλλον μοιράζεσαι. Πες μου κάτι, μ' αγαπάς.
0: Στην Ελλάδα πρόβλημα, στη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το πρόβλημα, ε? Μητσοτάκης, Σαμαράς ή Καραμαλής? Έχει ενδιαφέρον αυτό τώρα που γίνεται εκεί. Αυτό που συμβαίνει στους τελευταίους μήνες. Μπορεί και ένα χρόνο να γίνεται αυτό στην Νέα Δημοκρατία. Με τους δύο πρώην αρχηγούς και πρώην πρωθυπουργούς. Ο ένας ο Καραμαλής, έπειτα από ένα τεράστιο έτσι διάστημα πλήρους αφωνίας, ενώ η χώρα βούλιαζε στα μνημόνια και γενικότερα ό,τι γινόταν από το 2015 και μετά δεν έβγαζε λέξη ο Καραμαλής. Είπε μόνο στο δημοψήφισμα ότι ήταν υπέρ του ναι και μάλλον έκανε και κακό στους φιλοευρωπαϊστές, έτσι. Ο δε άλλος Σαμαράς υπήρξε έτσι θερμός υποστηριχτής του Μητσοτάκη σε όλα του. Είχε τακτική επικοινωνία με το Μητσοτάκη έως το 2022. Και σιγά σιγά τα άκοψε όλα αυτά για να φτάσει σήμερα να προετοιμάζει κόμμα ειδικού σκοπού, όπως το λέει, με θέμα να ρίξει το Μητσοτάκη.
2: Αυτό
0: δεν ξέρω τι συμβαίνει. Άσχημα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Φταίω.
0: Πολλά λέγονται.
2: Το παράθυρο ανοίγω. Γι' αυτό και κάποια νύχτα καταλήγω.
0: Γιατί ο Σαμαράς υποστήριζε πολύ το Μητσοτάκη. Τι έγινε?
2: Καταστροφή.
0: Λένε για τον Σαμαρά ότι το 2019 ο Μητσοτάκης του είχε τάξει να τον κάνει επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελευταία ώρα δεν τον έκανε και έβαλε το σκηνά. Λένε επίσης, δεν ξέρω αυτό είναι, αν είναι λογικό επιχείρημα, κάποιοι το βρίσκουν λογικό, ότι έπρεπε ο νυν πρωθυπουργός να βλέπει έστω και για λόγους πολιτικής και ηθικής τάξης τους πρώην.
2: Που δίπλα μου περνάνε τόσα τρέ.
0: Τι του θα του κόστιζε, βρε αδερφέ, μια φορά το τρίμηνο να τρώνε και να τα λένε δημοσίως εκεί στο Μαξίμου ή ιδιωτικό στο σπίτι του?

Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται αυτό οι πολίτες. Δηλαδή ότι αν αυτοί οι δύο, ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, είναι η χαμένη ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε έτσι,

Εγώ βλέπω και αλλάζουν πρόσωπα σε όλα τα κόμματα, αλλάζουν πρωθυπουργοί, αλλάζουν προέδροι, ιδρύονται καινούργια κόμματα. Γενικά από το 1990 που θυμάμαι έτσι να ασχολούμαι λίγο να παρακολουθώ τα πολιτικά, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στην πρακτική των κυβερνήσεων. Απλά μου φαίνεται ότι κάνει πάσα ο ένας τον άλλον τη σκυτάλη και ρημάζουν τη συνείδηση των πολιτών, των ψηφοφόρων, πες το πως θέλετε. Το είδατε και στο Τσίπρα, το είδατε και στο Σιμίτη και σε όλους τους άλλους.

Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι αυτό το παρελθόν είναι από αυτούς που έρχονται από το παρελθόν, όπως αυτοί οι δύο, νομίζω ότι κρατάνε γενικά τη χώρα πίσω με αυτά τα μυαλά του παρελθόντος, δεν πηγαίνει μπροστά. Κρίθηκαν από τον κόσμο, ψηφίστηκαν από τον κόσμο, τους έριξε ο κόσμος. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι λένε ότι τέτοιο πόλεμο, ξέρω εγώ, δεν έκαναν ούτε στον Τσίπρα, που είπε ψέματα και κόρδεψε τον κόσμο, λένε κάποιοι. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Αλήθεια σας λέω. Έχω χάσει την μπάλα τώρα. Έχει πολλά τα νέα πρόσωπα, πολλά τα νέα παλιά πρόσωπα, τα οποία τα βλέπουμε στην πολιτική σκηνή. Γενικότερα,

Μου αρέσει, λέει ο Βασίλης, όταν λένε στο ραδιόφωνο ότι αυτή η ομάδα έχει 250 εκατομμύρια budget και έχει 50 εκατομμύρια budget και φέρνουν χ. Τι σχέση έχουν τα λεφτά, οι παίκτες λέει παίζουν μπάλα. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Είναι και πολλοί παίκτες που είναι υπερτιμημένοι. Δηλαδή, που επειδή παίρνουν σε καλές ομάδες και σε μεγάλα πρωταθλήματα, αντί να κάνουν, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 εκατομμύρια, κάνουν 50. Είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, άμα βλέπαμε το Τσάπρα του Λεβαδιακού, που για την συζήτηση και όλα να σας πω ότι τον πήρε και ο Παναθηναϊκός, έδωσε 3 εκατομμύρια, που ήταν πολύ καλός πέρσι με πάρα πολλές ασίστ για δεξί μπακ. Άμα το βλέπαμε σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκή μεγάλη, δεν θα κάνει 3, θα κάνει 30 και 40 εκατομμύρια και 50. Έτσι τα μέτραν τα μπάτζετ αυτοί. Ποιος παικταράς ήταν από το Κάπο Βέρντε, ρε?

Τα είχαμε όλα εντωμεταξύ. Τώρα έχουμε και άλλα με το Μουντιάλ. Όπως γράφει λοιπόν η The Economic Times, μια παράξενη πρόβλεψη, λέει, από μια βραζιλιάνα medium έχει γίνει viral, αφού ισχυρίστηκε ότι το γιγάντιο μητρικό UFO θα μπορούσε να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια ενός του παγκοσμίου κυπέλου στο Μαϊάμι κιόλας, και να παγάγει, λέει, εκατοντάδες ανθρώπους. Αμάν αμάν. Φαντάζομαι να παρακολουθήσει και τους αγώνες Μαϊάμι και να σκάψει το εργαλείο από πάνω και να σε απαγάγει. Αυτή το μεταξύ, να δείτε, καταλάβετε τι γίνεται, αυτό που λέγαμε με τα social media. Η συγκεκριμένη medium, πώς τη λένε, τι είναι, έχει περισσότερους από 23 εκατομμύρια ακόλουθους, παρακαλώ, στο Instagram. Κοινοποίησε το βίντεο στις 2 Ιουνίου, περιγράφοντας αυτό που χαρακτήρισε ως ένα ζωντανό όνειρο για τους εξωγήινους, που έφτανα, λέει, σε έναν αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, σύμφωνα από ό,τι λέει αυτή με την αφήγησή της. Ένα τεράστιο διαστημόπλοιο που μετέφερε περισσότερο από 100 εξωγήινα όντα θα κατέβαινε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στο Μαϊάμι, ισχυρίστηκε. Επίσης, ότι περισσότερα από 700 άτομα, και όχι μόνο κόσμος, και παίχτες, διαιτητές και άλλοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να επιβιβαστούν στο σκάφος πριν τελικά επιστραφούν. Τώρα οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί μην ξεχνάτε, έχει 23 εκατομμύρια αυτή, έτσι δεν είναι, ότι δύο Ελλάδες followers. Έχουν συνδέσει και την πρόβλεψη του αγώνα του τρίτου ομίλου μεταξύ Βραζιλίας και Σκωτίας, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει, που είχε προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου στο Hard Rock Stadium, στο Miami Gardens εκεί στη Φλόρινα. Τι λέει, θα μας τρελάνουνε.

Εγώ πώς είχα την εντύπωση ότι ο Μπατίστα ήταν Πορτογάλος. Αν μου πεις γεννήθηκε στο πράσινο ακροτήρι και έπαιξε και με την Εθνική Ελλάδος σαν ποδοσφαιριστής. Παιχταράς ο Ντανιέλο.

Έχουμε τους αγοραστές κατοικιών να παραμένουν τρομοκρατημένοι από τις προγραμματισμένες φορολογικές αλλαγές και τον αντίκτυπο τριών αυξήσεων επιτοκίων με την εκαθάριση των οξιών να πέφτει κάτω από το 50% για πρώτη φορά μετά το COVID. Να σας πω ότι 47% από τις κατοικίες που βγήκαν σε όξιον πουλήθηκαν. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Τα πράγματα θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερα με τα αποτελέσματα που θα δημοσιευθούν μεθαύριο Τετάρτη. Να σας πω ότι το Σίδνεϊ είναι η μεγαλύτερη αγορά κινήτων της χώρας που έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ύφεσης. 645 δημοπρασίες την προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώθηκε η πτώση 17,5% σε σχέση με τον αριθμό των δημοπρασιών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η Μελβούρνη έκανε 910 δημοπρασίες την προηγούμενη εβδομάδα. 6,7% λιγότερο από ό,τι πριν από μια εβδομάδα. Είναι το Brisbane στις 142. Έχουν πέσει πάντως, έχει πέσει το ενδιαφέρον των αγοραστών, η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό, αλλά όταν δεν υπάρχει ζήτηση, καταλαβαίνετε ότι πέφτουν και οι τιμές. Λίγο το ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Λίγο η αύξηση των επιτοκίων. Λίγο ο πληθωρισμός. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και τα κατάλληλα αυτή τη στιγμή για να αγοράσει κάποιος σπίτι. Ή αυτοί που έχουν πάρει σπίτι, έτσι, το θέμα είναι να πληρώνεις το δάνειο, τους τόκους και όλα αυτά με την προϋπόθεση να ανεβαίνει η τιμή του, η αξία του σπιτιού.

0: Καλημέρα στον Αντρίγο, το ταξιδιάρι. Το βρήκατε το δρόμο του τσάτ. Καλημέρα, παλικάρι. Να έχεις και εσύ ένα υπέροχο υπόλοιπο. Good morning, Παγκαλούα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Κάτσε να βάλω και τη δεύτερη ψήρα. Έχω μόνο τη μία. Κάτσε εγώ και δεύτερη, είχα πελάτες. Έλα. Έλα, πρέπει να ακούγομαι καλύτερα τώρα.
0: Μια χαρά, καμπάνα.
1: Ναι, στερεοφωνικά τώρα, εντάξει. Ξεκινάμε. Πάμε από τα δύσκολα. Από τις 3.30 ώρα το πρωί που είμαι στο City δεν έχει ρίξει τα αγώνα. Δεν ξέρω ποιος είπε ότι βρέχει στο Φλίντερ στην Ψυχαλίδη.
0: Αλλά ψέματα μου άνθρωπος.
1: Σου λέω από τις 3.30 ώρα το πρωί είμαι στο Φλίντερ στην πάνω κάτω είμαι. Μόλις τώρα τελείωσα. Ναι. Δηλαδή είναι 11.30 ώρα και μόλις τελείωσα. Δεν έχει ρίξει τα αγώνα. Μήπως εννοεί τίποτα για Λονδίνο, είναι ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει και Φλίντερ.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα αυτό μας είπε ο άνθρωπος. Να πούμε ότι βρέχει στο Φλίντερ. Τι να σου πω, έβρεχε πριν στο Φλίντερ.
1: Μπορεί να είναι παλιό μήνυμα και το ξαναδιάβασε.
0: Όχι, μα είναι, μα είναι. Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί είναι βροχερός ο καιρός.
1: Πάμε στα εύκολα. Πάμε στα εύκολα.
0: Ναι.
1: Από το 1997 που υπήρχε το. Υπήρχε, ήταν πιο διαδεδομένο το ίντερνετ στην Ελλάδα. Εμείς που ήμασταν, ας πούμε.
0: Από πότε?
1: Στις πόλεις είχαμε 96 που θυμάμαι εγώ, από το 96-97, εντάξει που θυμάμαι εγώ.
0: 96-97, εσύ κάτσε. 96-97 εσύ θυμάσαι ίντερνετ στην Ελλάδα, διαδεδομένο κιόλας.
1: Ναι, ήταν το ίντερνετ.
0: Δεν θα μας τρελάνεις, ποιο ίντερνετ ήταν το 96, ρε.
1: Περίμενε, μην βιάσαι. Γυρώναμε τότε 340 δραχμές και συνήθως μπαίναμε μετά τις 9 το βράδυ για να πληρώνουμε τα μισά. Και σιγά σιγά όσοι θέλαμε να επικοινωνήσουμε με Ελληνίδες από Αμερική μπαίναμε στο ACQ, ενώ όταν θέλαμε να επικοινωνήσουμε με καμιά Ελληνοαυστραλίδα μπαίναμε στο Παλτάκ.
0: Λάθος ημερομηνίες να κάνεις.
1: Όχι αυτά. Μετά σιγά σιγά για Παλτάκ και ACQ μπαίναμε από το 99 και μετά. Εντάξει, δεν ήταν ακόμα διαδομένα αυτά στην Ελλάδα, αλλά πιο νωρίς μόνο το NGR είχαμε, το chat. Δεν υπήρχε άλλο. Να σου θυμίσω και σου λέω και τι ποσά παίζανε. Και μπαίναμε μέσω του σερβε της νομικής τότε. Γιατί δεν υπήρχε κάποιο σερβε στάνταρ για να μπεις. Τι ήταν, 340 μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ και από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6.30-7 ώρα το πρωί ήταν τα μισά λεφτά, 170 δραχμές πληρώναμε. Μας έρχονταν κάτι λογαριασμοί, δεν έκλεινε ποτέ το ίντερνετ. Και δεν είχαμε και τηλέφωνο τότε. Ξέρεις, δεν είχαμε την πολυτέλεια. Ή ίντερνετ θα έχεις, μόντεμ ή τηλέφωνο.
0: Το 96 νομίζω ότι δεν μπορούσε να μπει κανείς στο ίντερνετ εύκολα. Δεν υπήρχε δηλαδή. Δεν ήταν ίντερνετ όπως το ξέρω.
1: Μπαίναμε μέσω της νομικής.
0: Ναι.
1: Σέρβε της νομικής. Δεν υπήρχε κάτι ακόμα. Δεν είχε βγάλει ούτε η Πάναφων τότε, ούτε η Τελεστέτ, μετά βγάλανε αυτές. Γύρω στα 99 βγάλανε νομίζω. 98-99 ήταν.
0: Το 95 να σου πω ότι μόνο το 1% των κατοίκων μπορούσε να.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όσοι είχαμε την πολυτέλεια να έχουμε κομπιούτερ. Εγώ κομπιούτερ είχα το Amiga 500, να φανταστείς.
0: Δεν ήταν κομπιούτερ αυτό. Αυτό ήταν παιχνιδομηχανή τώρα. Δεν ήταν κομπιούτερ τώρα αυτό.
1: Εντάξει. Αλλά τώρα για 85...
0: Επανάσταση το Amiga το 500 στα γραφικά, έτσι.
1: Ναι, 84-85 είχα το Amiga 500.
0: Εγώ είχα τον Amstrad, τον 628.
1: Αυτό, και μετά πήγαμε σε αυτό. Και παίζαμε ή το Icarus ή το F1, άμα θυμάσαι, τα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Τώρα, πάμε στα ακόμα πιο εύκολα.
0: Να.
1: Μπράβο στον Άγγελο.
0: Τι μπράβο, ρε.
1: Μισό λεπτό. Θα τα πούμε όλα. Μην βιάζεσαι. Μπράβο στον Αγγελό γιατί αντέδρασε ανθρώπινα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Όσο και επικίνδυνο να ήταν.
0: Είναι επικίνδυνο όμως.
1: Ναι. Να ανησυχούσε όμως άμα δεν αντιδρούσε.
0: Εντάξει.
1: Που αντέδρασε έστω και έτσι σημαίνει ότι έχει κάποιο. Ανθρωπισμό να το πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Είναι αυτό είναι η ηλικία που δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο.
1: Όχι, αντέδρασε σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Και σου λέω να ανησυχούσες άμα δεν είχε αντιδράσει. Τώρα, το τι έγινε στο συμβάν, άμα χτύπησε το παιδί, άμα δεν χτύπησε το άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Και να σου πω κάτι άλλο. Το μόνο που θα έλεγα εγώ στον Άγγελο, άμα τον έβλεπα, Άγγελε, και να τους έπιανες, σε 2 ώρες ήμπησαν έξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αλλά όταν. Όταν ξέρεις τι, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα. Εγώ σαν γονιός τώρα, καταλαβαίνεις ότι αναστατώθηκα. Γιατί τώρα από τη στιγμή που έχεις, είναι 2 αυτοί. Και έρχεται σωματικό. Του, ναι, του πετάξαν τη λάμα αυτή που προσπαθούσαν να μπουν στην κλειδαριά.
1: Ναι, να ανοίξουν τα μάξι.
0: Και του τρύψε το χέρι, δηλαδή αυτοί μπορούσαν να τον καρφώσουν, καταλάβες.
1: Μπορεί και χειρότερα, μπορεί και χειρότερα.
0: Αυτό σκέφτομαι εγώ σαν γονιό, κατάλαβες, γιατί στεναχωριέμαι.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Ναι, οκ, okay, το παιδί πήγε καλά, έκανε, θα πει εσύ να. Αλλά αξίζει τώρα με αυτά που ακούμε. Εγώ το μεταξύ κάθε μέρα διαβάζω τέτοια πράγματα εδώ. Δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό.
1: Άμα ήταν στρατό, άμα ήταν πριν 5-10 χρόνια, άξιζε τον κόπο. Σήμερα.
0: Πάγκαλε, ξέρεις τι γίνεται. Σκέφτεσαι ότι είναι ένα δευτερόλεπτο να έρθει δυστυχία.
1: Σε μα το κακό γίνεται σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό, δεν γίνεται αυτό. Σε μια ώρα.
0: Από αυτή την άποψη το αναφέρω, κατάλαβες.
1: Μπράβο. Και σου λέω, απλώς εγώ άμα έβλεπα τον Άγγελο και σήμερα, το έλεγα, Άγγελε, σε 2 ώρες ήταν έξω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο, αλλά να ξέρεις ότι σε 2 ώρες είναι έξω, ε. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Εν τω μεταξύ, το θράσος είναι φοβερό. Ήρθανε με αμάξι το οποίο δεν είχε πινακίδες, χωρίς κουκούλες, χωρίς τίποτα, φορά παρτίδα, σαν να δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, ακριβώς απέναντι από το μαγαζί. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Θράσος.
1: Ναι, στρατό, να σε ρωτήσω κάτι απλό. Κάτι απλό. Εγώ είμαι από τις 3.30 ώρα στο City, σου λέω, εντάξει, σήμερα, δει. Κάθε μια μισή ώρα πρέπει να κατέβω στο City, στο αεροδρόμιο για να φορτώνω, ξέρεις, πάνω κάτω. Πόσα περιπολικά πιστεύεις ότι είδα σήμερα?
0: Δεν ξέρω.
1: Από τις 3.30 ώρα μέχρι τις 11.30, που είναι ένας δρόμος κεντρικός, ήμουν μέσα στο City. Ένα είδα, όλη μέρα.
0: Να.
1: Άμα σου λέει κάτι αυτό.
0: Ένα, γιατί πού οφείλεται αυτό, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Αυτό κάποιος υπέρθυνος θα βιώσει. Υπάρχουν τελικά αστυνομία. Υπάρχει αστυνομία. Ή ακόμα περιμένουμε να αργούν οι καινούργοι αστυνομικοί που όλο γίνονται και όλο γίνονται και δεν υπάρχει η αστυνόμευση.
0: Εντάξει τώρα, δεν υπάρχει αστυνομία.
1: Το
0: υπάρχει
1: μόνο
0: αστυνομία.
1: Που βλέπω, το μόνο που θα δω καμιά φορά 3-4 μαζί είναι τίποτα που ατρώνει να έχουν σταματήσει αριστερά κοσμάκι και να κόβουν προσφυγητήρια γάμου. Αστυνομία περιπολικό το κλασικό, ένα είδα σήμερα όλη μέρα. Πού είναι η αστυνόμευση? Εγώ το 2005 που είχα έρθει. Το μόνο που μου είχε κάνει εντύπωση, το πρώτο πράγμα, ότι κάθε δεύτερη τρίτη γωνία υπήρχε και ένα περιπολικό να περνάει. Το 2005. Σήμερα.
0: Δεν ξέρω, ρε Πάκα. Εντάξει, είναι πιο διακριτική προφανώς, να σου πω.
1: Διακριτική δεν υπάρχει. Έχουν φύγει όλοι για τον ΑΒ λόγο. Ακούω πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο. Και στα γρήγορα για να κλείσω εγώ. Οι μάγκες 21-25 χρονών, 816 εκατομμύρια.
0: Ποιοι μάγκες?
1: Αυτές που πιάσαν 2 με τα κοκαίνη, με τα 2,7 τόνους.
0: Πόσο είπες?
1: 21 και 25. Και λέω καλά, 21 και 25 χρονών διαχειριζόντουσαν 816 εκατομμύρια σε κοκαίνη.
0: 800, νομίζω, ρε παιδιά, 816
1: εκατομμύρια. Πού καταλαβαίνεις, έφτανε το 1 δις άλλο λίγο. Και λέει 21-25 χρονών.
0: Απίστευτο.
1: Μας κοροϊδεύουν, ναι, ή ήταν αυτά τα εύκολα θύματα και οι μεγάλοι είναι, ξέρεις, στο Ντουμπάι γιατί το ακουμπάει.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα δεν είναι τα μεγάλα ψάρια αυτή τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Και
0: πού βρήκαν, στα 21 ο άλλος και στα 25 τόσα εκατομμύρια να αγοράσουν την.
1: Έλαντε, 816 εκατομμύρια. Δεν λέμε για 816.000.
0: Ναι. Πολλά εκατομμύρια. Πολλά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πάρα
1: και
0: πολλά.
1: Και λέω 2,7 τόνους κοκαίνη, όχι μαριχουάνα. Πώς την περάσανε?
0: Πολλά.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Μόνο να μας πούνε τι θα το κάψουμε, τι θα τα κάψουμε, για να δούμε πώς θα πλησιάσουν. Πιστεύω μια έκταση γύρω στα 20-30 χιλιόμετρα θα έχουν μαστουρώσει όλοι.
0: Δεν ξέρω πόσο και πώς θα τα κάψουν τώρα αυτά.
2: Ποιος σου είπε σένα ότι την καίνε, ρε Πάγκαλε, καλημέρα, τα καίνε?
1: Καλημέρα.
2: Τα έχεις δει εσύ?
1: Εντάξει, έτσι λένε, δεν λένε ότι θα τα καίνε. Εγώ βασίζομαι σε αυτά που λένε.
0: Άλλο τι λένε και άλλο τι γίνεται.
2: Άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε. Πολλά λένε, αλλά κάνουνε. Λοιπόν,
0: και που ξέρω εγώ, αν από τα 2.700 τόσα κιλά, τα 2.700 μας είπαν και δεν είναι 2.800. Ξέρω εγώ, πού το ξέρουμε.
2: 800, βάλε κανένα τόνο παραπάνω. Πάει.
0: Εντάξει, δεν θέλω. Και αυτό που κάνουμε τώρα, δεν το λέμε, ρε παιδί μου, για να προς Θεού να δείξουμε ότι...
1: Σαν χιουμοριστικά το λέμε, ρε παιδί μου, χιουμοριστικά το λέμε. Εντάξει, το λέμε χιουμοριστικά, δεν το... Αλλά είναι 2 τόνους 700 κιλά, θα δεις και ήταν 3 τόνους κοκαίνη και μιλάμε για κοκαίνη, μην κοιμάει πάνω.
2: Δεν μου λες πόσο ήταν η μεγαλύτερη ποσότητα που έχουν πιάσει, 20 τόνους δεν ήτανε στην Ελλάδα, μες στο καράβι το λουνού.
0: 2.
1: Δεν ξέρω, 2-3 τόνους νομίζω.
2: Ναι, 4-5
1: με τόνους. Με το νόρμα δεν ήτανε. Άλλον...
0: Το νόρ. Ηρωίνη, ηρωίνη ήταν αυτό, ηρωίνη.
1: Και ήταν ηρωίνη, μπράβο, μπράβο.
2: Εντάξει, ό,τι για όλοι και να είναι, το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Αλλά ρε παιδιά, κι αλουνού πιάσανε πριν ένα χρόνο, περίπου 8 μήνες. Κι αλουνού, αυτός πέρασε από τη Σικελία. Και η Σικελία έχουν, από ό,τι λέγεται, έχουν κάνει ένα μεγάλο γκέτο εκεί πέρα όλοι. Και αν δεν περάσεις από μέσα να πληρώσεις, να τα κουμπίσεις, σε δίνουν στεγνά. Και το δικό μας, ένας εφοπλιστής Έλληνας πάλι, του πιάσε ένα καράβι με 4-5 τόνους μέσα, γιατί δεν πέρασε.
0: Η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαίνης που έχει καταργηθεί ποτέ στην Ελλάδα είναι 585 κιλά στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 23.
2: Ναι, αυτό ήταν μέσα στην πόλη, δεν ήταν σε καράβια.
0: Τι εννοείς?
1: Μεταφορά. Ήταν να κάνει μεταφορά.
0: Αυτό πιάστηκε στη Θεσσαλονίκη μέσα. Τώρα μεταφορά, ξεμεταφορά.
2: Και δεν θα είναι και καζίνα.
0: Στη Μύκονο έχουν πιάσει μεγάλη ποσότητα. Στην Πάτρα έχουν πιάσει 105 κιλά. Τώρα εδώ μιλάμε για 2,7 τόνους, έτσι.
2: Για την Ελλάδα, ας πούμε, αν βάζεις και ανάλογα το ποπηλέ σου και αυτά, είναι εντάξει, καλά πάμε και εκεί. Ξέρεις, πρέπει να είναι, δεν μπορεί τώρα στην Ελλάδα να φέρουν 30 τόνους, του κάνουν τι.
1: Αυτό δεν ήταν κουραμπιόσχολη, αυτό ήταν τα Ιμαλάια.
0: 2,7 τόνους, ρε παιδιά. Εγώ δεν ήξερα ότι στην Αυστραλία δεν πίνει κανείς κοκαίνη.
1: Έλα, ναι. Άλλα μας λένε στα νιούς, άλλα μας λένε σε εκπομπές. Τι να πεις, εντάξει, τέλος πάντων. Παιδάκια, εμένα καλά είσαι?
2: Καλά είμαι, ευχαριστώ. Ξέχασα το μικρό σου όνομα τώρα, κόλλησα.
1: Λευτέρη,
2: μου καλά είμαι, αγόρι μου, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Δευτέρα ήρθαμε στην δουλίτσα πάλι, είχα πάρει και ένα die-off λίγο εχθές, ύστερα από 5 εβδομάδες.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Αυτά από μένα.
2: Εμπλοκή υπηρεσία, αυτό θα πει να είσαι μάχημος ακόμα, ε.
1: Εντάξει, μικρός είσαι, μικρή είμαστε ακόμα.
2: Ναι, εγώ τώρα βγάζω.
1: Μικρή είμαστε μέχρι να πέσουμε στο κρεβάτι. Όταν πέφτουν σε τρεβάτι, τότε είμαστε μεγάλοι.
0: Σταμάτα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους και καλή εβδομάδα. Έλα, εσύ είσαι επιτηρικά σε
0: αυτό. Ο Νίκος λέει ότι μάλλον εννοεί το χωριό Φλίντερς. Όχι.
1: Α, μήπως εννοεί το χωριό
0: Φλίντερς. Μπορεί.
1: Α, εντάξει, γιατί στο Φλίντερς Λάινς δεν έχει πέσει σταγόνα γι' αυτό. Από το πρωί, γι' αυτό. Τέλος πάντων, τα λέμε, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου, Λευτέρη, γεια σου. Έλα, Στράτο, τι έγινε?
0: Τι να γίνει, παλικάρι μου, καλά, τα ίδια.
2: Καλημέρα. Μήπως το πιάσανε για το πράγμα, λέει ο Νίκος, το Φλίντερς στο χωριό απάνω στη New South Wales.
0: Δεν ξέρω τώρα. Ποιος μου το έστειλε αυτό το μήνυμα? Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος μου το έστειλε αυτό το μήνυμα και δεν το βρίσκω.
2: Γιατί μιλούσατε για το Φλίντερς και εγώ δεν άκουσα.
0: Ότι έβρεχε, λέει, εδώ που έβρεχε, λέει, το πρωί στο Φλίντερς. Αλλά ποιος μου το έστειλε το μήνυμα τώρα? Κοίτα να δεις που μου κόλλησε.
2: Το Φλίντερς μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι και το χωριό, μπορεί να είναι και το Φλίντερς έχει και. Πού έχει, εδώ στην παραλία, δεν έχει άλλο μέρος που λέγεται παλιά.
0: Ξέρω εγώ τώρα που εννοούσε ο φίλος.
2: Μπορεί ο Νίκος να, επειδή είναι με το αυτοκίνητο και κυκλοφοράει, να τα ακούει αυτά και. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούν ακόμα, για ρώτησε τον Νίκο, ρε Συστράτο, χρησιμοποιούν ακόμα τα UHF, τα λικέριδες?
0: Ναι, τα CB.
2: Ναι, ναι.
0: Νομίζω τα χρησιμοποιούν αυτοί που, ναι, νομίζω τα χρησιμοποιούν κανονικά.
2: Τα Interstate, γιατί δεν ακούω κανέναν. Εγώ καμιά φορά ανοίγω στο αυτοκίνητο έτσι για να δω τι γίνεται, καμιά φορά όταν έχει κίνηση και αυτό, αλλά δεν πολύ μιλάνε. Ίσως έχουν τα τηλέφωνα τώρα, ας πούμε, τα κινητά.
0: Καλά, τα, σίγουρα, αλλά έχουν νομίζω και CB. Για ώρα ανάγκη δεν μπορεί να μην έχουν CB.
2: Πάντως η εγκληματικότητα στην πατρίδα μας εδώ έχει χτυπήσει κόκκινο στην Αυστραλία, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Ναι, αλλά δεν πάμε καλά, ρε φίλε. Γιατί όμως? Γιατί ξέρουν ότι θα μπουν και θα βγουν Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή έγκλημα χωρίς τιμωρία.
0: Να σου πω κάτι ρε φίλε όμως, είσαι σίγουρος εσύ για τα δεδομένα τα τότε, τα τώρα και το τι βγαίνει τώρα? Σίγουρα είναι αυξημένη η εγκληματικότητα κατά μεγάλο ποσό, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Αλλά πόσο δεν διαφορά, δηλαδή αναρωτιέμαι μερικές φορές και λέω πόσο διαφορά να έχουμε σε σχέση με προηγούμενα χρόνια από την προηγούμενη δεκαετία.
2: Μεγάλη, εγώ μπορώ να πω τρίδιπλη, τετράδιπλη, γιατί είμαι 40 χρόνια κοντά στην Αυστραλία. Εντάξει, τα νέα τα παρακολουθούμε συνέχεια. Αλλά τώρα τελευταία, ειδικά μετά το COVID και μετά, φίλε μου, έχει ξεφύγει το κακό, έχει παραγίνει. Ειδικά και Σίδνεϊ, ας πούμε, πιο πολύ, πάντα υπήρχε στο Σίδνεϊ, συγκεκριμένες περιφέρειες, συγκεκριμένες εθνικότητες, δηλαδή δεν έρχονται εδώ να δουλέψουν, έρχονται εδώ να ρημάξουν, πώς θα το πούμε, δηλαδή. Και βλέπεις ότι, εντάξει, δεν νομίζω να έχω άδικο σε αυτό που λέω, ότι ένα 70% ας πούμε της εγκληματικότητας τελευταία είναι από συγκεκριμένες φυλές.
0: Όταν λέμε εγκληματικότητα, συμπεριλαμβάνουμε οποιαδήποτε είναι αυτή, είτε είναι να κλέψουν αυτοκινήτου, είτε είναι κάποια πρόκληση σωματικής
2: βλάβης. Γενικά, εγκληματικότητα. Και γιατί το να κλέψεις αυτοκίνητο και αυτό είναι ένα είδος εγκλήματος. Να σου πας και κλέψεις το νου την περιουσία.
0: Να σου πω, πρόσεξε να δεις τώρα. 23 που αναφέρθηκε στο COVID. Το 2020 είχαμε 359.975 περιστατικά. Το 2021 είχαμε 369.000 περιστατικά, 10.000 παραπάνω. Το 2023 είχαμε 300.047 περιστατικά, 12.000 πιο κάτω το 20. Τον τελευταίο χρόνο το 25 είχαμε 344.000 περιστατικά. Δηλαδή πολύ περισσότερα από το 2021, πολύ λιγότερα από το 2021. Και λέω τώρα εγώ εδώ, τι γίνεται? Μας τα πασάρουν πιο εύκολα? Θέλουν να τρομοκρατήσουν? Αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι όντως έτσι είναι? Είμαστε ο πασάρουν εκείνοι? Δεν ξέρω.
2: Εγώ θυμάμαι το 90, μέσα στην κρίση που ήταν την οικονομική, ας πούμε, για 2-3 χρόνια. Μετά το 90-94, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 90 προς τα πάνω στο 2000,
0: ναι.
2: Ο κόσμος δούλευε, ο κόσμος είχε δουλειές, ο κόσμος άρχιζε να φτιάχνει, δηλαδή άρχιζε να κάνει investment σε properties και αυτά. Δεν υπήρχε αυτή η εγκληματική, δηλαδή το κλέψιμο αυτοκινήτου, ναι, πάντα υπήρχε. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, όχι έτσι να. Το invasion μέσα σε σπίτια, ας πούμε, να μπαίνουν μέσα στα σπίτια με τις χατζάρες. Αυτά τα πράγματα δεν ακουγόταν πριν 20 χρόνια. Δεν ακουγόταν πριν 20 χρόνια. Δηλαδή κάτι έχουμε ξεφύγει. Ίσως, εντάξει, και το ποπηλέσιο, αν το πάρουμε έτσι, και το ποπηλέσιο της Αυστραλίας να ήταν λίγο πιο μικρό, λίγο πιο καθαρό, ας πούμε, δεν ξέρω. Πάντως δεν πάμε καλά. Όχι ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, και σε άλλα κράτη δεν υπάρχει, αλλά δεν βλέπω να αλλάζουν και τους νόμους, να τους κάνουν πιο αυστηρούς.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες.
2: Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι κάνουν τους νόμους για τους νόμιμους πολίτες πιο δύσκολους από ό,τι τους κάνουν για τους criminal. Λοιπόν, θα φύγω γιατί έχω δουλίτσα, τα λέμε πάλι.
0: Κάτσε, σε περιμένουμε, μετά να ξανάρθεις. Γεια σου.
2: Έγινε, bye.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι έχει τεράστιες διαφορές στα νούμερα. Δηλαδή, γενικά από τα του 2010, 12, 13, 14 δηλαδή. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι έτσι που λες τόσο μεγάλη διαφορά.

Νομίζω, Αντώνης, ή κάποιος που κάνει δουλειά στο Flinders και προχθές έστειλε την Παρασκευή ο άνθρωπος και είπε για το Flinders. Το Flinders είναι στο Mornington Peninsula, ρε.

φρένα. Έλα, σταματήστε ρε, εγώ έκανα λάθος. Το μήνυμα που διάβασα του Αντώνη είναι από την Παρασκευή. Ναι, αλλά δεν μας είπες που εκεί στο Βλίντερς στο City ή στο Βλίντερς εκεί που λέει ο Νίκος με τη μνήμη ελέφαντα.

Καλημέρα να στείλω στην φίλη μου την Μπουμπού. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας το ίδιο και σε ένα Μπουμπούκα. Καλημέρα και στον Καρανί.

Λοιπόν, το μεγάλο ερωτηματικό είναι, μάλλον η μεγάλη είδηση και το ερωτηματικό είναι ότι ανεβαίνει ραγδαίως η αγορά κινήτων στην Ελλάδα και οι τιμές σε πολύ ψηλά επίπεδα. Διαμερίσματα που πήραν κάποιοι εν μέσω κρίσης με 100.000 και 80 έχουν εκτοξευθεί στο 1 εκατομμύριο μέσα σε 7 χρόνια. Καταλαβαίνετε για την τεράστια διαφορά στις τιμές. Όσοι είχαν λεφτάκια τότε, αγοράσανε φθηνά πολύ και πουλάνε πάρα πολύ ακριβά τώρα, λόγω την άνοδο των τιμών, της τεράστιας ανόδου. Να πούμε ότι η ελληνική αγορά κινήτων τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει σε ένα από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας στην Ελλάδα. Οι τιμές καταγράφουν ανωδικές πορείες, ανωδική πορεία και η επενδυτική δραστηριότητα είναι ενεργή πάρα πολύ. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι η ύπαρξη ζήτησης. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί που τελικά αγοράζουν. Δεν ξέρω αν οι απαντήσεις που μας δίνουν ουσιαστικά απαντάνε στο ερώτημα αυτό ή αποτυπώνουν τη δυναμική της αγοράς.

ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική αγορά κινήτων δεν στηρίζεται πλέον κυρίως στον εγχώριο αγοραστή, αλλά σε ένα μείγμα κεφαλαίων με έντονη παρουσία επενδυτών, αποτελεί το ρεπορτάζ. Παρότι οι Έλληνες συμμετέχουν ακόμα ποσοτικά, η περιορισμένη αγωνιστική τους δύναμη μεταβάλλει το ρόλο τους, ενώ καθοριστική επιρροή ασκούν πλέον οι ξένοι επενδυτές. Θα δώσω έτσι κάποια νούμερα των τελευταίων χρόνων. Οι Έλληνες αγοραστές είναι 45-55%. Οι ξένοι επενδυτές είναι από 20-25%. Επιλέγουν τοποθεσίες, επιλεκτικά όλα, με έμφαση, καταλαβαίνετε, στην απόδοση και στην υπεραξία. Έχουμε μία στοχευμένη επενδυτική ζήτηση σε συγκεκριμένες περιοχές και αυτό έχει να κάνει με ένα ποσοστό 10-15% που είναι η Golden Visa που λέμε. Το ίδιο ποσοστό έχουν και τα funds. Οι ξένοι, να πούμε, επενδυτές αποτέλεσαν έτσι το βασικό μοχλό ανόδου της ελληνικής αγοράς ακινήτων από την περίοδο του 18 μέχρι το 24, σημαντικά. Ωστόσο, το 25 άλλαξε λίγο η κατάσταση, όπως σας είπα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως η αλλαγή στο πρόγραμμα της Golden Visa, που δεν μπορείς να πάρεις τώρα βίζα με 250.000 ευρώ, παίρνει άλλο ένα διαμερισματάκι, ξέρω εγώ, και έπαιρνε και την μόνη παραμονή στην Ελλάδα. Είναι σημαντική άνοδος των τιμών των ακινήτων, καθώς και η αυξημένη, λέει, γεωπολιτική αβεβαιότητα. Γύρω-γύρω, εννοεί. Είναι πάρα πολύ ύφνα. Να θυμίσω, Ισραηλοί, Τούρκοι, Λιβανέζοι, οι οποίοι αγοράζουν σωριδών στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, οι αιτήσεις για Golden Visa κατέγραψαν μια πτώση περίπου 12%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετάβαση της αγοράς. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι μόλις το 18% των ξένων επενδυτών δηλώνει πρόθεση ιδιοκατοίκησης. Δηλαδή, το 20% περίπου δεν σου λέει δεν το παίρνω για επένδυση να το πουλήσω, το παίρνω γιατί θέλω να μείνω. Καταλαβαίνετε ότι το νούμερο δεν είναι μικρό. Είναι μεγάλο το 20% να αγοράζει την Ελλάδα για να μείνει.

0: Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία και εκτιμήσεις αγοράς, μόλις το 6% των ξένων επενδυτών που απέκτησαν Golden Visa χρησιμοποιούν τα κινητά τους για προσωπική κατοικία. Αντίθετα, το 94% από αυτούς που πήραν Golden Visa επιλέγουν να νοικιάζουν τα κινητά, κυρίως μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει δηλαδή με σαφήνεια ότι το πρόγραμμα δεν λειτουργεί ως εργαλείο κάλυψης εργαστικών αναγκών, αλλά ως μηχανισμός επενδυτικής τοποθέτησης κεφαλίων από αυτούς. Ο άλλος θα επενδύσει και θα πάρει και τη βίζα του, καταλάβατε.
1: Να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι και ακόμα.
0: Να πούμε ότι οι τραπεζικές δανειοδοτήσεις παραμένουν συγκρατημένες, καθώς και τα επιτόκια είναι σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα. Το βασικό είναι το αυξημένο κόστος ζωής που περιορίζει τη δυνατότητα αποταμίευσης για κάποιους να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Ότι σημαίνει ότι η αγορά απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά με ήδη διαθέσιμη ρευστότητα ή σε όσους διαθέτουν κεφάλαια από πωλήσεις, αποταμιεύσεις ή κάποιες κληρονομίες. Αντίθετα, η μεσαία τάξη, που ιστορικά αποτελούσε έτσι τη ραχοκοκαλιά της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, έχει αποκλειστεί από αυτή την αγορά. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό αύξησης των τιμών, δεν μπορούν να πάρουν δάνεια, δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια.

0: Έχουμε και το καινούργιο το κόμμα του Τσίπρα που είναι σταθερά δεύτερο με πολύ μεγάλα νούμερα για καινούργιο κόμμα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Πάντως το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα δεν μου θυμίζει έτσι μια παρέα φίλων που μαζεύονται τα βράδια μετά τη δουλειά τους για να αλλάξει τον κόσμο. Ίσα ίσα που μοιάζει με ένα έτσι καλολαδωμένο και ξέρω εγώ γκλαμουρά το μηχανισμό. Μπράβο! Που δεν έχει θέμα από χρηματοδότηση, από χρηματοδοτήσεις γενικότερα, ούτε φαίνεται να μπλοκάρεται από μιζέρια και ταμιακούς περιορισμούς. Καλά, δεν είναι απαραίτητο κακό αυτό για να μην έτσι παρεξηγηθούμε. Διότι το νέο κόμμα μπορεί να επιδοθεί απερίσπαστο στο έργο που θέλει να νοικοδομήσει γενικότερα την κεντροαριστερά και τη χώρα στη συνέχεια.
1: Ποτέ μην τα προδώσεις στα κύματα που προχωράς, σαν φυλακτό να με φοράς.
0: Απ' την άλλη τα κόμματα έχουν ένα κακό. Είναι όπως τα αυτοκίνητα, να σας το δώσω να καταλάβετε. Δεν είναι δύσκολο να διακρίνεις αν ένα αμάξι είναι σούπερ κάρ ή είναι σαραβαλάκι. Ίσως δεν ξέρεις πόσο ακριβώς κόστησε, ποιος το πλήρωσε ή ποιος πληρώνει τις δόσεις του, αλλά η κατηγορία του δεν κρύβεται. Στα κόμματα αντιστοίχως μπορεί να μην έχεις πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία τους, αλλά αντιλαμβάνεσαι πότε υπάρχει η άνεση του χρήματος. Και στην περίπτωση του νέου κόμματος του Αλέξη, το χρήμα δεν φαίνεται απλώς, καμπανίζει. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η οργανωτική του συγκρότηση, πριν να ανοίξουν γραφεία σε όλη τη χώρα, πριν να αποκαταστήσει γενικά πράγματα διάφορα, πριν να αποκτήσει κρατική επιχορήγηση και βουλευτική εκπροσώπηση, εμφανίζεται πολύ δυνατό επαγγελματικά, επικοινωνιακά, η παρουσία είναι άρτια, με ψηφιακούς μηχανισμούς, με εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, με πολλά λεφτά, με στελέχη πλήρους απασχόλησης, full time που λέμε. Έχει δίκτυο υποστήριξη πολύ καλό, που δύσκολα θα πετύχαινε τόσο στοχευμένα αποτελέσματα. Τα κόμματα προφανώς και χρειάζονται χρήματα. Η πολιτική, άμα δεν έχει οικονομικούς πόρους, είναι σαν να έχεις μια ποδοσφαιρική ομάδα χωρίς μπάλες. Αλλά εδώ είναι το ερώτημα. Το θέμα δεν είναι από αν υπάρχουν χρήματα. Το θέμα είναι από πού προέρχονται τα χρήματα. Διότι εδώ και χρόνια όλος ο πολιτικός κόσμος, αυτός ο σάπιος που υπάρχει, είτε είναι η κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, προσπαθεί να μας επιβάλλει ένα κανόνα γενικότερα, θεωρητικό τουλάχιστον. Όταν ζητάς χρήματα από τους φορολογούμενους για να χρηματοδοτήσουν την πολιτική σου σκέψη, τις ιδέες σου γενικά, οφείλεις να εξηγείς και πώς χρηματοδοτείς τη λειτουργία σου, έτσι. Όταν προτείνεις παροχές, σε ρωτούν πού θα βρεις τα λεφτά. Όταν ζητάς αυξήσεις μισθών, σε ρωτούν πόσο κοστίζει. Οπότε, αν ιδρύσεις ένα ακόμα εμφανώς διαθέτει σημαντικούς πόρους, εύλογα ακούγεται η ερώτηση: μα ποιος θα πληρώνει τους λογαριασμούς του? Είναι κάποια πράγματα που θα θέλαμε έτσι να τα γνωρίζουμε. Όχι ότι μας ενδιαφέρουν, άμα δεν βγαίνουν από τους φορολογούμενους και έρχονται από σπόνσορες, οκ, Klein Mind που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα θέλαμε να δούμε ποιος είναι αυτός που στηρίζει τον Αλέξη τόσο πολύ. Γιατί υπάρχει μια γκλαμουριά σε όλες τις εκδηλώσεις γενικότερα. Έλα, κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα, κύριε Στράτο. Καλημέρα. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κύριε Στράτο, ποιος δίνει λεφτά? Αφού το ξέρετε.
0: Ποιος?
2: Η Ευρώπη τώρα δίνει λεφτά στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί τους βολεύει από όλες τις πλευρές. Από άποψη πόλεμο με τη Ρωσία, άποψη δίνουμε στην Ουκρανία, από όλες τις απόψεις είναι μια χαρά. Τώρα ο Τσίπρας μπορεί, είναι δουλειά του CIA να έχουν balance στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω ποιος ψηφίζει για τον Τσίπρα. Τόσα έγιναν και ο κόσμος πάει να ψηφίσει για τον Τσίπρα. Εντάξει. είναι πολύ κομμουνιστές οι άλλων τους κομμουνιστές. Και το άλλο είναι το άλλο το κόμμα, από πού παίρνει τα λεφτά, από πού το ακούω. Το λένε όλοι, ο κύριος Βλαντίμερ ρίχνει τα λεφτά εκεί.
0: Και έτσι λένε, δηλώπο... δεν είμαστε σίγουροι τώρα.
2: Ναι, καλά, θα πούμε και εμείς ότι λέει ο κόσμος. Και στον κύριο Βελόπουλο λένε ότι το δίνει ο κύριος Ιβάν.
0: Και κάποιος δίνει πάντως.
2: Αυτό, χωρίς. Στο live apart εδώ ποιος δίνει. Οι φίλοι μας οι Ιβραίοι. Αυτοί δίνουν. Αυτοί δίνουν και εκεί και εδώ.
0: Στην Πολύν.
2: Και στο Πολύν Χένθεν έχει τους πλούσιους country people. Τη δίνουν οι φασιστικές οργανώσεις. Πολύν Χένθεν, παιδιά, βάλτε το μουστάκι και θα δείτε 1933. Πολύν Χένθεν είπαμε, stop unemployment, κανένας δεν θα παίρνει λεφτά, θα διώξουμε όλους τους ξένους, θα είμαστε πάλι μια άσπρη χώρα. White Australia. Έτσι λέγανε. White Australia. Μέχρι που τους είπα να πάρουν τους Αυγανούς πρώτοι ήταν που ήρθαν να βγουν. Είναι στράτο, αφού ξέρεις την πολιτική της Αυστραλίας. Γιατί δεν παίρναν μαύρους εδώ. Για να μην έχουν προβλήματα όπως η Αμερική. Είχαν τους δικούς τους Αμπορυγέν και εδώ μέχρι το 80 δεν επιτρέπονταν να έρθει από μαύρη χώρα. Ινδιάνοι επειδή είναι κόμμονο. Εντάξει, και αυτοί δεν κάνουν πολλά πράγματα, είναι ήσυχοι. Κινέζοι τους άθελαν. Ναι. Αυτό είναι. Κάποιος δίνει λεφτά. Πολλά λεφτά, όχι λίγα, πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, αυτό... κάποιος δίνει λεφτά, κάπου αποσκοπεί αυτός που δίνει λεφτά.
2: Ασφαλώς, ναι.
0: Δεν δίνει κανείς λεφτά χωρίς να πάρει κάτι, γιατί θέλει να βοηθήσει.
2: Όχι, επειδή τον αγαπάς, όχι. Θέλεις να, από τα 100 να γίνουν 150.
0: Αυτό ακριβώς, το ίδιο.
2: Το άλλο είναι, γιατί δώσαμε εμείς τώρα, θα πούμε για την Αυστραλία. Προχθές δώσαμε 100 εκατομμύρια πάλι. Έχουμε τόσα πολλά λεφτά και δίνουμε στο Ζελένσκι. Να κάνει κανένα 2-3 χτύπια ακόμα. Εχθές έδιναν τα λεφτά. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, εσείς πολλάτε σουβλάκια και πού πάει ο τόκος. Εκεί.
0: Τι να σου πω ρε κύριε Κωνσταντίνο, τι να σου πω.
2: Γιατί δίνουμε λεφτά. Το άλλο είναι το που είπε ο κύριος Βαγγέλης, δίκαιο εσύ, συμφωνώ μαζί του. Εδώ όταν πρώτο ήρθα, ύστερα, σιγά σιγά έγιναν τα club. Club over 20s, club over 30s, club over 40s. Ιντερνετ δεν υπήρχε τότε.
0: Ναι.
2: Και στην Ελλάδα δεν υπήρχε ιντερνετ, δεν ξέρω από πού βγήκε, γιατί εγώ έχω πουλήσει πολλά κομπιούτερ στην Ελλάδα. Και το 93-94 δεν υπήρχε ιντερνετ. Και το άλλο ήταν στο club.
0: Πότε.
2: 93-94
0: υπήρχε, αλλά δεν ήταν τόσο.
2: Από τη Σιγκαπούρη τα έφεραν τα κομπιούτερ.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή. Δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.
2: Δεν. Και τα τηλέφωνα ακόμα ήταν ολόκληρο τούμπλο το τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Και το άλλο είναι αυτό το κλαμπ. Πες τώρα στην ηλικία σας. Κύριε Στράτο, πόσο είσαστε, 55-56?
0: Ποιος?
2: Εσείς.
0: 50.
2: Α, 50. Όπως φόρης.
0: 50...
2: Πάνω από 40.
0: 51 πηγαίνατε εκεί.
2: Ναι, 51. Ωραία. Ο Θεός θα σας δώσει άλλα 100 χρόνια.
0: Πώς θα πάω 150.
2: Το πηγαίνατε στο κλαμπ. Είσαστε μόνος σας, δεν γνωριζόνταν. Και τότε θυμάμαι, ήταν όχι ο φόβος, ήταν κάπως αλλιώς να γνωριστείς με μια γυναίκα.
0: Πέτε, ήταν λίγο διαφορετικό, ναι.
2: Είναι, πρώτα ο ξένος, πάντοτε βλέποντας δεν ήξερε αγγλικά. Μας, για να κάνεις κάτι, δεν χρειάζεται αγγλικά. Με τα χέρια δείχνεις Αυτό. Όμως τόσο αγγλοσαξονική χώρα που τόσο δεχόνευε τους, τους ξένους, ήταν δύσκολα. Όμως πληρώσαμε αυτό το, πώς το λένε, το πράκτη. Ήταν, ήταν όμορφος, όμορφης. Κι άμα ήθελες καμιά πλούσια γιαγιά, ο βασίξης. Αυτό δεν το έχετε πετύχει, κύριε Σπράτο.
0: Όχι.
2: Όχι. Ο κύριος Βαγγέλης το ξέρει, γιατί πήγαινε εκεί στα κλαμπ, μου φαίνεται, γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω.
2: Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
0: Τα πάντα. Τι να υπήρχε, over 5, 50 και 60.
2: Ναι, το κλαμπ τέτοια υπήρχαν.
0: Πώς δεν υπήρχαν, μόνο, δεν υπήρχαν. Τα πάντα υπήρχαν, με τα λένε.
2: Στην Ελλάδα υπήρχε και το
0: over
2: club.
0: 50, over 60, over 2, over 3, over... όλα υπήρχαν.
2: Καλά. Εντάξει, θα σας πω πώς δούλευε το κλαμπ. Πες, ο Κώστας έχει σπίτι. Και λέει, ποιος θέλει να έρθει να κάνουμε πάρτι.
0: Εγώ.
2: Έρχονταν 10 γυναίκες.
0: Εγώ ξέρω ότι ο κ. Κώστας κάνει καλό πάρτι. Θα έρθει ο κ. Κώστας, μου έλεγε.
2: Ναι. 10 γυναίκες, 10 άντρες.
0: 10 γυναίκες, 10 άντρες. Του Κουτρούλη ο γάμος.
2: Καλά. Ήταν μερικές ήταν χωρισμένες. Μερικοί ήταν, τα παιδιά ήταν.
0: Πάρτι.
2: Το χωρίσανε, εντάξει.
0: Πάρτι.
2: Κάναν πάρτι.
0: Με τι ποτό. Και... με τι ποτό.
2: If you get lucky, τυχερός.
0: Τι ποτό πίνανε. Ναι. Τους έδινε σούζο.
2: Αυτό ήταν. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα υπήρχε κλαμπ τέτοια κλαμπ. Δεν πιστεύω. Τώρα ο κύριος Λευτέρης που ήρθε από τη Γαλλία μπορεί εκεί.
0: Ναι,
2: είναι η Γαλλία είχαν κλαμπ.
0: Ναι, ναι, είναι Γάλλος αυτός.
2: Ναι. Οι Γάλλοι εκεί είναι.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ μπροστά από. Είναι πολύ. Μπροστά από όλους.
0: Ναι, καλέ,
2: γι' αυτό

0: Οπότε αυτά που είναι να πάρω, θα χάσω από πριν, γιατί ξέρω θα τα πάρω, κατάλαβες.
1: Ή για να βγείτε στο
0: όχι, απλά να μην γυρίσουμε πίσω άλλα 5-10 κιλά παραπάνω.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι πάτε εκεί να δείξετε το σκυλάκι ότι είχατε.
0: Α, και δεν τα κάνω. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου γυμναστήριο, μόνο τρέξι μου κάνω.
1: Ε, καλά, τρέξι μου καλό είναι, ναι.
0: Αυτό κάνω, μα δεν κάνω κάτι άλλο.
1: Κάθε πρωί...
0: Βάζω εκεί ένα μπουφάν μέχρι πάνω για να υδρώνω και φεύγω μετά. Αυτό ήταν.
1: Δεν περπατάτε έξω?
0: Όχι, όχι, διάδρομο. Στο διάδρομο πάω εκεί.
1: Α, στο διάδρομο. Το διάδρομο είναι όπως
0: τα... Αν λέει ο Αντώνης, αν οι γυναίκες δεν είναι περισσότερο από τους άντρες, δεν είναι καλό το πάρτι.
1: Ναι, καλά λέει. Γιατί πάντοτε πρέπει να είναι apart, να έχουμε να είναι ριζέρβα, ναι, καλά λέει. Μπορεί ο κάποιος θέλει δύο γυναίκες.
0: Κακό είναι αυτό. Θα ντρεπόμαστε τώρα να πούμε αν θέλει κάποιος άντρας δύο γυναίκες. Όταν οι άντρες θέλουν να πηγαίνουν με άντρες, εμείς τα λέμε, δεν θέλουν. Θέλω δύο γυναίκες. Εγώ δεν θέλω έναν. Εγώ δεν θέλω έναν άντρα. Θέλω δύο γυναίκες. Θέλω τρεις γυναίκες. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Γιατί οι μουσουλμάνοι δεν ντρέπονται και έχουν.
0: Δέκα τους μουσουλμάνους τώρα. Δεν μας λένε να γίνουμε προοδευτικοί και να είμαστε περήφανοι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε παρέλαση. Θα πάρω και τον μπάγκαλο, θα πάρω και εσένα και το σάρι. Θα κάνουμε pride υπερήφανοι που θέλουμε πέντε γυναίκες ο καθένας μας. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Μπράβο, ωραία, ναι. Γιατί όχι? Όντως, γι' αυτό είναι ελευθερία για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλει ο άνθρωπος πρέπει να το έχει. Η ζωή είναι, είναι τόσο.
0: Το θέμα δεν είναι. Εκεί είναι και
1: τόσο μικρή η ζωή.
0: Χωρί την πλάκα που κάνουμε, εκεί είναι και το λάθος. Δεν σημαίνει ότι η επιθυμία η δικιά μου, το έχω ξαναπεί ένα εκατομμύριο φορές, είναι και δικαίωμά μου. Δεν σημαίνει ότι ό,τι επιθυμώ είναι και δικαίωμά μου. Έτσι.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έχουμε μπερδέψει στη ζωή αυτή πλέον σε αυτά τα χρόνια.
1: Περιστράτο. Η επιθυμία καθώς όλων των ανδρών είναι.
0: Κύριε Κώστα, τώρα εγώ το λέω, αλήθεια σου λέω, η επιθυμία του καθενός δεν είναι και δικαίωμά του.
1: Όχι.
0: Μπορεί ο καθένας ανώμαλος να επιθυμεί ό,τι θέλει, δεν σημαίνει ότι είναι δικαίωμά του.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Πάντοτε στη γυναίκα με εκτίμηση. Να εκτιμάει τη γυναίκα. Δεν είναι δούλος. Δεν, όπως το λέτε πάντοτε, η γυναίκα δεν είναι δούλος.
0: Εμείς είμαστε δούλοι όμως στις γυναίκες και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Νομίζουμε ότι είμαστε και καλά τα κοκόρια, αλλά είμαστε.
1: Αυτό είναι πλάκα, κάνουν πλάκα. Respect.
0: Γαλλία, για πες μου εσύ, ούζο έχετε στην Γαλλία? Πάγκαλε. Χάλασαν οι ψήρες του, άστονα.
1: Οι Γάλλοι βγάλαν και βότκα. Δεν κάνουν το κρασί και το κονιάκ, πήγαν να κάνουν και βότκα. Έτσι όπως ο Ρώσος τώρα θα κάνει την μπύρα. Η μπύρα, οι Γερμανοί την κάνουν την μπύρα.
0: Ναι,
1: εντάξει. Αυτά είναι και... Εντάξει, αυτά ήθελα να
0: ρωτήσω. Να σε καλά, κύριε.
1: Γιατί εγώ άκουσα ότι πάτε στην Ελλάδα, πάτε στο γυμναστήριο. Λέω, μήπως πάει μόνος του και θέλει να δείξει ότι είναι Απόλλωνας.
0: Απόλλωνας, ναι, Σμύρνης όμως. Γεια σου κύριε Κώστα, να είσαι καλά.
1: Τι ωραία η μυθολογία ελληνική.
0: Ναι.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Πάγκαλε εδώ. Πάγκαλε ξαναπάρε, δεν σε ακούμε. Ξαναπάρε. Έλα ρε, σε ρωτάω μία ώρα αν είχατε στη Γαλλία ούζο να πω.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να μην ακουγόμουν.
0: Δεν ακουγόσουν, όχι.
2: Ωραία, τώρα λέμε. Να δώσουμε τα στοιχεία δεκαετία 90. Όταν ήθελες να κάνεις φορτό, μέχρι τις 1-2 η ώρα το πρωί.
0: Τι φορτό?
2: Πήγαινες αυτοκίνηση. Φορτό, να φορτώσεις.
0: Αυτοκίνηση, λεωφόρο Κηφισίας, ε.
2: Ναι, όταν θες να κάνεις φορτό. Μετά τις 3-4 ώρα το πρωί πήγαινε στη Λεπλεζίν, ξέρεις, προσεκάτε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Όταν ήθελες να κατέβεις κέντρο και να κάνεις φορτό, μέχρι τις

0: μία-δύο η ώρα πήγαινε.
1: Είχε πολύ πράγμα.
0: Μαμούνια, ή Λαμαμούνια, ή προς το Οφυσίο, τίποτα, Σταύλο και τέτοια.
1: Είχε ρε, τώρα, εγώ τα θυμόμαστε τώρα αυτά, είχε.
0: Να δώσουμε στοιχεία ρε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μετά τις 4-5 ώρα από το πρωί πήγαινε Καλλιγούλα, προς Κολωνάκι. Ξέρεις, Καλλιγούλα.
1: Άμα ήσουν πιο λαϊκός τύπος, πήγαινε σε κανένα Φαρενάιτ, καμιά ρενέ.
0: Άλλο αυτό. Τώρα δείχνει προάστια.
1: Τύχο-τύχο όμως μέσα στο μαγαζί. Τύχο-τύχο.
0: Πάντα, με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Μην παρεξηγηθούμε. Τώρα, άμα είσαι ένα δυτικό παιδί όπως ήμουν εγώ, νωρίς πήγαινες.
1: Κολώνες.
0: Τίποτα ντόμους, 3-34 μέχρι τις 2-3 ώρα το πρωί. Και όταν ήθελες να κάνεις ένα καλό φορτό από 2 και πάνω, μετά τις 5 ώρα το πρωί, πήγαινες στους σκοτοπουλάδες.
1: Υπήρχαν και αυτά. Θυμάστε το δε με τον Παπαθεμελή, ήταν τα Σόδομα που ανοίγανε στις 5 ώρα το πρωί και όλοι, όσοι κλείνανε τα μαγαζιά γιατί το λόγο ωραρίου απαγορευόταν.
0: Τι ώρα ανοίγε. Να σου πω, ο Καλλιγούλα στο Κολωνάκι τι ώρα
1: ανοίγε. Πέσπανε, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα τα ζήσουν τα σημερινά παιδιά.
1: Όχι,
0: όχι. Έτσι μαθαίναμε και του κινδύνου. Έτσι ξέραμε μετά να κυκλοφορήσουμε έξω στην κοινωνία. Και οι άντρε και οι γυναίκε μετά. Ξέραμε του κινδύνου. Και μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Σήμερα το μόνο που ξέρουν είναι τι θα βγάλει το Facebook και τι θα βγάλει το Instagram. Τίποτα άλλο. Έλα, άντε όλοι φορτώ.
1: Άντε γεια, φορτώστε. Φορτώστε. Έλα κύριε Κώστα.
2: Συγγνώμη που ξαναπαίνω. Ύστερα από αυτά που είπε ο κύριος Λευτέρης, που πήγαινε εκεί, έπρεπε τελευταία θα πάω στο γιατρό.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό όλο να τα περάσεις, θα πιάσεις κάνα ψάρι.
1: Σωστό.
2: Δεν έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Ύστερα από αυτές όλες τις γωνίες και τις νύχτα, το πρωί θα πήγαινε στο γιατρό. Έτσι,
1: γωνίες. Έτσι, ακριβώς.
2: Συγγνώμη.
1: Έγινε και εγώ.
3: Εκείνα τα χρόνια βρισκόμασταν σε τέτοια κλαμπ, σε διάφορα μπαράκια κλπ. Τώρα τα χρόνια περάσανε, βρισκόμαστε στο τσιπί, στα φαρμακεία. Άντεξε το τσακίρ και έφυσε κανένα σούπερ μάρκετ μέσα.
1: Να μιλάτε τον εαυτό σου εσύ, εντάξει.

0: Εγώ μαθαίνω ότι έφαγες πόρτα από κάπου. Από πού έφαγε πόρτα, φίλε? Έτσι λέει ένα πουλάκι εδώ.
1: Και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε.
0: Άστο να πάει, άστο. Και δείχνει τον Μπάριο, μπέρε μίξ λέει. Και έπεσα στην παγίδα. Καθώς έχει μπει πλέον. Δεν ξέρω αν έχει τύχει και περνάτε από τα μαγαζιά τα ελληνικά. Εδώ δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν κιόλας μερικά παιδιά που είναι Ελληνοαυστραλοί, αν αυτά που ακούνε είναι AI. Καταλαβαίνετε ότι αυτά που παίζει στα μαγαζιά είναι AI και δεν κάνουν και τραγουδιστές? Για το νου σας.
2: Και επειδή δεν θέλω να χαλαρώνουμε και πολύ. Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
0: 1-2 το ματσάκι. Η Αίγυπτος το γύρισε.
2: Είστε έτοιμοι να κουνηθούμε λιγάκι?

0: Λοιπόν, το διάβασα, Βαγγέλη. Έχουμε απόρριψη της έκδοσης του James Dalamanca στην Αυστραλία από τις ελληνικές αρχές. Είναι, λέει, μια οριστική αλλά νομικά αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς βασίζεται στο αυστηρό πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας περί παραγραφής αδικημάτων, παρακαλώ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό γράφει το 9 News. Πώς να το εξηγήσω, τόσα βράδια μόνος και... Δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ο Dalamanca για την δολοφονία του Γιαννόπουλου. Να σου μιλήσω, μα για κάτι άλλο τώρα καίγεσαι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πλήγμα για την οικογένεια Γιαννόπουλη, η οποία περιμένει δεκαετίες για δικαιοσύνη. Πλέον, όπως λέει το 9 News, που το πριν μια ώρα ουσιαστικά το είδαμε αυτό, δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Άμα θέλετε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ από το συγκεκριμένο κανάλι, να δούμε τι μας λέει, τι έρχεται μέσα από το Channel 9. Ουσιαστικά μας λέει αυτό, ότι ο Dalamanca δεν...
1: Good morning. Let's go straight to that breaking news on the case of wanted man James Dalamanca, arrested in Greece earlier this month, 27 years after allegedly murdering George Giannopoulos at a Sydney nightclub. Helene Lambetsos is following this story and joins me now. Helene, you've got a major update on this case.
2: I do, Deb. Good morning. I can reveal that James Dalamanca will not be extradited to Australia to face charges. Now, this is a devastating blow to the Giannopoulos family, who have been waiting decades for justice. I've spoken to them this morning and they are incredibly angry over this. Dalamanca was found in a rural town in Greece near Patras, living under a different name 27 years after George Giannopoulos was stabbed at a Belmore nightclub while trying to break up a fight. Dalamanca's arrest was past Greece's statute of limitations, but the Giannopoulos family was hoping that given Dalamanca hadn't proven that he is a Greek citizen, that he could still be brought here to face court. The Greek authorities have rejected that. The family has written to the Prime Minister, to the Foreign Minister, to the Attorney General, pleading with them to keep fighting. New South Wales Police, Deb, also tell me that they are looking at every possible legal avenue.
1: All right, Helene, with that breaking news, thank you.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το... αυτή ήταν η είδηση. Δεν θα έρθει ο Dalamanca, δεν θα τον εκδώσουν οι ελληνικές αρχές, λόγω της 25χρονης παραγραφής που υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα τελευταίο και γυρνάμε για κλείσιμο.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες σκέψεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τι καλό τρώτε?
6: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκερ, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
7: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Mall. Oakley. Παράγγειλε online. στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
8: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
12: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
12: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
13: Ακούς τις επιτυχίες. Ακού

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Εδώ είμαστε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε εκατομμύρια Αυστραλούς να έχουν σχεδόν 500 δολάρια καλύτερη οικονομική κατάσταση, καθώς δύο σημαντικές φορολογικές αλλαγές τίθεται σε ισχύ από την 1η του μήνα και υπάρχουν και άλλες στον ορίζοντα. Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός των εργατικών περιλάμβανε μια νέα άμεση φορολογική έκπτωση 1.000 δολαρίων για τους εργαζόμενους και επιβεβαίωσε μια προηγουμένως ανακηρυχθήσα μείωση στα χαμηλότερα φορολογικά κλιμάκια εισοδήματος. Η άμεση φορολογική έκπτωση θα επιτρέψει σε περίπου 6,2 εκατομμύρια εργαζόμενους ή το 42% των φορολογουμένων να μειώσουν το φορολογητό εισόδημά τους κατά 1.000 δολάρια χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσουν αποδείξεις. Αυτό θα τους επιστρέψει κατά μέσο όρο 205 δολάρια όταν υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση για το 26-27. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής μείωσης του φόρου που ανακοινώθηκε εν ώψη των ομοσπονδιακών εκλογών, ο συντελεστής του 16% επί του φορολογητού εισοδήματος μεταξύ 18.000 δολαρίων και 45.000 δολαρίων θα μειωθεί στο 15%. Θα το δούμε στην πράξη. Ρωτήστε τους λογιστές σας. Του χρόνου αυτό νομίζω, για την καινούργια. Dirty Club λέει, είχε πολύ κόσμο και φόρτωμα, λέει ο Βασίλης.

Είχαμε και μία δολοφονία ενός του Χουσέιν Τεχαϊρή, την Τεχαϊνή, λίγα μέτρα από το διαμέρισμά του στο Άσκουν Βάλι. Ο πυροβολήθηκε εκεί σε έναν πολυσύχναστο δρόμο. Εκτέλεσε εμψυχρό, μιλάμε.

Έχουμε πληροφορίες για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Τελευταία νέα που έρχονται τώρα. Χάρτη 60 μερών για συμφωνία. Ολοκληρώθηκε, λέει ο πρώτος γύρος στην Ελβετία. Οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Τώρα να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις γενικότερα στις αγορές.

0: Το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω εκεί που κολλάει το όλο το έργο είναι για το Λίβανο.
1: Ήρθες, στο είναι μου μπήκες. Ξανά στη ζωή.
0: Είχαμε μια προσωρινή εμπλοκή, αλλά όχι κατάρρευση των συνωμολιών κατά τη διάρκεια των επαφών.
1: Το νιώθω πως είσαι.
0: Δεν τερματίστηκε η διαδικασία. Απλά διακόπηκε προσωρινά. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν υποστήριξε επίσης ότι στον πρώτο γύρο δεν συζητήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα. Αισιοδοξία για τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που χαρακτήρισε τις επαφές ιστορικές και δήλωσε ότι μπορεί να αποτελέσουν την ευκαιρία μιας νέας σχέσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. 100 μέρες σκοτώνονται, βομβαρδίζονται, σκοτώνεται ο κόσμος και τώρα θα είναι μια ιστορική στιγμή. Εντάξει, οκ.

0: Τάσος λέει: Στράτο, ο γιος σου μάλλον λέει ακολουθεί τα γονίδια του. Για κάνε λίγο flashback από όσα χρόνια πίσω, ίσως βρεις την απάντηση. Να σου πω ότι έχεις άδικο, ρε Τάσο.
1: Με τα δικά σου τα φιλιά, είσαι αυτό ειλικρίνα.
0: Δεν έχεις άδικο, ρε Τάσο. Δηλαδή κάθομαι καμιά φορά αυτό που λες τώρα και σκέφτομαι πόσο ανασφαλείς είμαστε με τα παιδιά μας. Τα παιδιά που μεγαλώνουν, εντάξει, έχουν φτάσει και μια ηλικία τώρα 25 χρονών, ένας 21 ο άλλος, και είπες ότι μεγαλώσανε, είχαμε αυτή την ανασφάλεια. Δηλαδή καθόμουν κάποιες φορές και σκεφτόμουν και έλεγα ότι αν κάνανε τα παιδιά μας, τώρα μιλάμε για normal οικογένειες και όχι οικογένειες οι οποίες είναι ο ένας από εδώ, από εκεί, τα παιδιά ό,τι να είναι. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν το τι κάναμε εμείς νεαροί. Και λέω, ρε παιδί μου, άμα έκανε το 20% το 100% από αυτό που κάναμε εμείς, δηλαδή θα είχα αυτοκτονήσει πραγματικά. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να φανταστώ από το φόβο και από την ανασφάλεια που θα είχα, να πούμε, και το τι είναι, που είναι, γιατί είναι, με ποιον είναι, ποιο, που έχει ανέβει, αν είναι σε μηχανή, αν κάνει σούζες, αν είναι στο γήπεδο, αν υπάρχει χουλιγκανισμός, αν το ένα, αν το άλλο, αν. Και μόνο που το σκέφτεσαι τρελαίνεσαι. Χωρίς τα έχουν κάνει τα παιδιά, έτσι. Έχεις δίκιο στο που λες. Έλα, Σταυρό, ναι.
2: Καλημέρα, παιδί μου. Γι' αυτό το θέμα πρέπει να σου μιλήσω κι εγώ.
0: Ρε φίλε, δεν μου λέει, ρε φίλε. Σου έχει τύχει να σκεφτείς, να σκεφτείς και να πεις ότι αν τα παιδιά σου έκαναν αυτά που κάνεις εσύ όταν είσαι μικρός, θα έχεις τρελαθεί. Και εγώ θα είχα τρελαθεί, δηλαδή. Αλήθεια.
2: Κι εγώ το ίδιο. Αλλά τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Αν το περιστατικό αυτό, το μαγαζί σου και όλο αυτό ήταν στην Ελλάδα, θα ήσουν λίγο πιο ήσυχος, ας πούμε. Γιατί εδώ το τελευταίο καιρό βλέπουμε παίρνουν στα shopping centers με μασέτης. Έχουν γίνει πολλά. Ξέρω, σε καταλαβαίνω και βάζω και τη θέση μου στη θέση σου.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλω να το ξεχωρίσω, ρε παιδί μου, αλλά φοβήθηκα, ρε φίλε, όταν το έμαθα. Αλήθεια.
2: Όταν το είδες αυτό, φυσικά κι εγώ.
0: Δεν το είδα. Δηλαδή του πέταξε τώρα ο άλλος τη λάμα, αφού ξέρεις και τον Άγγελο τον έχεις δει. Δεν είναι, ξέρω εγώ, είναι ψηλό παιδί, είναι δυνατό παιδί. Προφανώς δεν τον έκανανε καλά. Ο ένας έτρεχε, είχε πιάσει τον έναν, ο άλλος έτρεχε και ο άλλος γυρνάει και του πετάει. Αυτό στα μαχαίρι ήταν αυτό. Και τον βρήκε στο χέρι και τον τρύπησε. Έβαλε το χέρι του, ξέρεις, ασυνέστητα, έβαλε το χέρι του για να αποφύγει αυτό που του πέταξε. Και τον εκάρφωσε το χέρι. Δηλαδή, άμα τον κάρφωνε με το επιτόπου, άμα του ήταν μαχαίρι, τον χτύπαγε σε ένα κεφάλι, κάτι, δηλαδή το κακό, δεν θέλει πολύ να γίνει, ρε παιδί μου. Ένα δευτερόλεπτο και τέλος. Αυτό τελειώσαμε. That's it.
2: Αλλά μην νομίζεις ότι. Γιατί τώρα το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα έρχονται πολλοί λαθρομετανάστες. Και βλέπουμε ότι. Είναι λίγο βίαιοι και εκεί.
0: Σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπεις τι γίνεται.
2: Στο καλό είναι εμείς που θα πάμε διακοπές, να προσέχουμε κιόλας.
0: Πότε θα πας, Σταυρό?
2: Με το τηλέφωνο. 6 Αυγούστου πετάω πριν.
0: Και θα κάτσεις?
2: Θα κάτσω 2 μήνες.
0: Οπότε θα κεράσεις καφεδάκι στον Πειραιά.
2: Θα κεράσω, δεν λες τίποτε. Και με κλειστά τα μάτια. από τώρα σου έχω κεράσει.
0: Ναι.
2: Έλα, σου πω, καλό.
0: Έλα.
2: Η εγκληματικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα τώρα το τελευταίο καιρό δεν είναι εκεί πέρα ότι είναι καλύτερο καιρό.
0: Όχι.
2: Κοίτα, έχουν έρθει λάθος, όπως είπε η κυρία, που δεν την πάω κιόλα. Γιατί κάποτε τα είχε βάλει με τον Ελληνισμό και με τους Ιταλούς.
0: Ποια κυρία?
2: Αχ, που είναι τώρα στην πολιτεία. Εδώ στην Αυστραλία, ξεχνάω το όνομά της.
0: Η Χάνσον.
2: Που έχει πάρει λίγο, κυρία, που έχει πάρει λίγο τη...
0: Η Χάνσον, λες.
2: Έχει πάρει λίγο, ναι, τη Χάνσον. Πριν 15-17 χρόνια, τα έχει βάλει με τον Ελληνισμό και τους Ιταλούς.
0: Ναι.
2: Μας έλεγε φυγέτε να πάτε σπίτια σας και ήρθατε να κάνετε εδώ. Μιλάμε για νούμερο, anyway. Γιατί για μένα νούμερο. Αλλά απλώς βάζουν λάθος λαθρομετανάστες. Και αυτό δεν θα σταματήσει. Δεν πρόκειται να σταματήσει.
0: Οι λαθρομετανάστες, όπως το λες κιόλας, αν και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη λαθρέως, γιατί είναι...
2: Γίνονται πάρα πολλά. Γίνονται πάρα πολλά.
0: Όλοι αυτοί οι παράνομοι, που, λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν μπαίνουνε, δεν τους βάζει κανείς, έρχονται και τους κρατάνε. Δηλαδή δεν τους λένε ελάτε, αλλά όταν έρχονται δεν τους στέλνουν πίσω. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Αυτοί που είναι, κάνουν αυτά τα πράγματα, είναι και αυτοί, δεν είναι λαθρομετανάστες, απλώς τους διαλέξανε και τους φέρανε εδώ πέρα.
0: Ξέρω,
2: αλλά ξέρω. Δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, γιατί αυτό κάνανε στη χώρα τους. Πάντως ήταν πολύ, δηλαδή το περιστατικό αυτό ήταν πάρα πολύ τώρα. Και ένας άλλος ακροατής που είπε ότι και σε 2 ώρες θα βγει έξω, αυτό δεν είναι λογική.
0: Τι όμως έτσι γίνεται.
2: Το παιδί έπραξε, επειδή ο Ντάνης είναι φιλαράκι, δουλεύουν εκεί. Έπραξε
0: ότι δεν υπάρχει η αίσθηση του κινδύνου
2: τώρα,
0: σε αυτή την ηλικία.
2: Ώρες,
0: ναι.
2: Έξω,
0: και ξέρεις μια πλάκα, ότι όταν ήρθαμε σπίτι, όταν ήρθε σπίτι και του βάζα χέρι, ήρθε και ο μεγάλος ο γιος. Ναι. Που υποτίθεται ότι είναι μεγάλο. Και αντί να του πει, ξέρω εγώ, γιατί βλακεία έκανες, και ξέρεις τι, με είχαν βάλει στη μέση και μου λέγανε, τι λες ρε, και εγώ μου λέει, αυτό θα έκανα, πας καλά, μου λέει, θα κλέψουν τα μάξι του φίλου, λέει, και εγώ θα κάνω, άκου το.
2: Γιατί να πάτε, δεν έχουμε τηλεοράσεις, δηλαδή. Είναι να μην σε δίκαι, ρε φίλε. Είναι να μην σε δίκαι. Τώρα, δόξα τω Θεώ, το παιδί είναι καλά.
0: Ναι, καλά.
2: Αλλά
0: ναι,
2: πάντως...
0: Ναι. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά.
2: Όποιο και άλλο παιδί να ήταν, θα έκανε το ίδιο. Το ίδιο, αλλά εγώ...
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να κάνω το ίδιο.
2: Απορώ την ώρα, μέσα στον κόσμο, γιατί είναι, φίλε, για να κάνεις μια τέτοια δουλειά πρέπει να είναι και απόμερα. Τώρα, πέρα, μέσα στον κόσμο, πάνε να κλέψουν αυτοκίνητο. Αλλά έχουμε δει και άλλα, εντάξει, στο Τσάκωσο.
0: Ρε, θράσο σου λέω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβεις τώρα. Μιλάμε για θρασίτητα.
2: Εδώ πήρανε το αυτοκίνητο με το μωρό μας.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Πρόσεξε. Κυκλοφορούν με ένα αυτοκίνητο, ήταν με ένα Falcon χωρίς πινακίδες. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα τους σταματήσει. Που λογικά κλεμμένο ήταν γι' αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα τους σταματήσει η αστυνομία που θα τους δει χωρίς αριθμό, χωρίς πινακίδα. Δεν τους ενδιαφέρει που ήταν απέναντι από το μαγαζί. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν φορούσαν ούτε κουκούλες, ούτε μάσκες. Τίποτα. Αυτό τι δείχνει. Αυτό δείχνει αυτό που λέει ο φίλος πριν, ότι θα τους πιάσουν, ξέρουν, θα τους πιάσουν και τους αφήσουν.
2: Ναι, αλλά δεν μην το λέμε θα τους αφήσουν. Δεν θέλω για να πιστεύω αυτό.
0: Κανείς δεν θέλει να πιστεύει αυτό, αλλά άλλα έχουν δείξει τα προηγούμενα.
2: Αλλά ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
2: Βλέπω.
0: Όσο μπορώ, βλέπω. Και αυτά που δεν βλέπω, βλέπω τα highlights, τα full highlights.
2: Τελικά βλέπω ένα διαφορετικό μοντιάλ. Πολύ γρήγορο, έτσι.
0: Είναι, ξέρεις τι γίνεται.
2: Από τα άλλα.
0: Δεν είναι όπως τα παλιά τα μοντιάλ που έβλεπες, ξέρω εγώ, έπαιζε η Βραζιλία με μια ομάδα, ξέρω εγώ, τελειωμένη. Ρε παιδί μου, βλέπεις ομάδες, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος.
2: Όχι.
0: Ειδικά έχουν μάθει και το κόλπο της άμυνας και άντε παίρνα τους.
2: Χάνει την ευκαιρία ο άλλος, κατεβαίνουν οι άλλοι, αντεπίδεση, σκοράρουν.
0: Όπως και η δικιά μας ομάδα εδώ, η Αυστραλία, εγώ ήξερα ότι ήταν καλύτερη ομάδα η Αμερική και θα κέρδιζε. Όμως μου λέγανε όχι, λέω παιδιά, είναι καλή ομάδα η Αμερική, θα χάσουμε. Δεν είναι εύκολο.
2: Είναι καλή ομάδα η Αμερική.
0: Ναι.
2: Είναι καλή ομάδα.
3: Φυγάτω.
0: Έλα.
3: Από πού, από τον Πειραιά είναι ο φίλος?
0: Χατζηκυριάκιο.
2: Από το Χατζηκυριάκιο, φίλε.
3: Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Και εγώ Πειραιώτη σήμερα, φίλε.
2: Στη σχολή δοκίμων απέναντι το πατρικό μου έβλεπε το ορφανοτροφείο.
3: Μπράβο ρε φίλε. Εγώ είμαι Εγώ είμαι από την Ευαγγελίστρια.
2: Ευαγγελίστρια,
3: στο γύρο κομμάτι. Πειραιά, Πειραιά, ναι.
0: Πειραιά, ωραία σου, Πειραιά. Εγώ δούλευα εκεί, καμιά, είχαμε μαγαζί στην Αγία Τριάδα απέναντι.
2: Και τώρα, ωραία είναι. Τώρα είναι, τώρα που πήγα πριν 2 χρόνια ήταν ήσυχα εκεί. Αλλά να μου πεις καλοκαίρι, όλοι είχαν φύγει.
0: Ωραία ως το Πειραιάς, ρε φίλε, αλλά δεν έχει άσχημη ομάδα, ναι, να κάνει.
3: Έχουν φτιάξει ωραίο το μικρολίμανο. Το μικρολίμανο,
0: το μικρολίμανο πήγανε τα παιδιά μου πέρσι και πάθανε πλάκα.
2: Και η ΔΕΑ, η πισίνα είναι καταπληκτική. Να πας το βράδυ, να κάτσεις στη ΔΕΑ, είναι πανέμορφη. Λοιπόν, παιδιά, καλή μέρα.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Άντε, γεια σας, γεια σας.
2: Τι ήθελες να πεις?
3: Εκεί στη Χατζηκυριακού, στη γωνία εκεί, στη Δοκίμων που λες, δεν είναι και μία ταβέρνα, πώς τη λέγανε, η Μαρίτσα, υπάρχει ακόμα, πώς τη λέγανε?
2: Κοίτα, εγώ επειδή είσαι εκεί πέρα που έμενα, είναι ο Γιάννης.
3: Ναι.
2: Ταβέρνα ο Γιάννης, πάω εκεί.
3: Ψαροταβέρνα, ψαροταβέρνα.
2: Ψαροταβέρνα, κι αυτή.
3: Α,
2: ο Γιάννης. Okay. Τώρα, άμα σε πετύχω αυτό το καλοκαίρι.
0: Άμα σε πετύχω, θα σου δείξω.
3: 21 Αυγούστου θα είμαι εκεί, φίλε.
2: 21 Αυγούστου, εντάξει. Εγώ 7 Αυγούστου θα είμαι εκεί.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Άντε, με το καλό.
2: Καλά να περάσουμε. Καλή συνέχεια, Στράτε.
0: Να είναι.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
3: Γεια σας,
0: γεια χαρά. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε, έτσι. Δεν ήταν ποτέ αντί τους Έλληνες, λέει η Χάνσο και τους Ταλούς και γενικά τους Ευρωπαίους. Ήταν όμως αντί τους Κινέζους και γενικά τους Ασιάτες και τώρα έχει στρέψει το βλέμμα στους Αφρικανούς και Μεσοανατολίτες, λέει ο Νικόλας.
1: Είσαι μες στο μυαλό τρικυμία. Είσαι σαν κεραυνός.
0: Λέω, Αντώνης, λέει, αν ήσουν εκεί, είμαι σίγουρος ότι θα έκανες το ίδιο. Τι να σου πω τώρα. Πάντως δεν θα έμενα, θα κάνω κάτι σίγουρα. Εσύ είσαι από τον Τάλιχα, το ξέρω, ναι.

Κύριε Σταύρο, Ελιστράτο λέει πότε θα πάμε για κούρεμα. Άλλο και του, μία με το μασάζ, μία με το κούρεμα μέχρι τρελάνη. Πού να πάμε για κούρεμα? Λοιπόν, αυτά. Δύο λεπτά πριν τις μία. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Χαμογελαστή πάντα, ασχέτως τι καιρό έχει έξω. Να περνάτε καλά, χωρίς στρες φυσικά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Μην τη συντονισμένη εδώ στο ρυθμό. Έχω και το απόγευμα ο Νίκος ο Καραδήμας μαζί με τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Να σας χαρίσει την τροφιά. Από εμάς εδώ και όλους τους φίλους. Bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό

0: Photo. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: χατήρι σου.
1: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
2: Έμεινα Κυλκής και Λάρισα.
3: Κυλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κυλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
1: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
2: Γιατί.
1: Θα σε φάνε αυτό
2: το τσακού. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
4: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
3: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Εγώ πάντως άμα... όταν είχα πάει στη Βιλέα δεν θυμάμαι τα long black.
1: Πού πήγες?
2: Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαριλάου, θα σου φέρουν κανένα μπουρί.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Δευτέρα, τι έχουμε? 20.
1: Να, βλέπω. Ξέρεις τι έχουμε?
0: Α, το βλέπω, το βλέπω.
1: Περίμενε, ξέρεις τι έχουμε?
0: Τι έχουμε?
1: Τις 21,
0: ναι.
1: Την Κυριακή,
0: ναι.
1: Έχουμε τη μικρότερη μέρα της χρονιάς, το Winter Solstice.
0: Α, okay. Δηλαδή σήμερα είναι 22.
1: Ναι, όχι 21.
0: 22 σήμερα.
1: Ναι, 22 σήμερα.
0: Ναι.
1: Για κάτσε.
0: Μπερδεύτηκες και εσύ, Γιώργο. Άμα μπερδεύτηκες και εσύ.
1: Ξέχασα το τηλέφωνο. Περιμένετε, δεν είναι καλή. Είδες,
0: ναι.
1: Είδες τι έπαθα.
0: Ναι.
1: Yeah, it is, hang on, is it the winter solstice?
0: Don't worry about
1: it. Next thing, and I'll come back to it.
0: Okay. Λοιπόν, 22 Ιουνίου 2026, ακούτε το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Γιώργος, ο Νίκος Καραδήμας. Το έχω κλείσει, το έχω κλείσει.
1: Μην το κλείσεις. Μην το κλείσεις, εντάξει. No, καλά λες, επέρασε, June 21st.
0: Εχθές.
1: Εχθές. Τώρα από εδώ και πέρα οι μέρες θα αρχίζουν να μεγαλώνουν.
0: Oh, beautiful.
1: Όπως εσύ.
0: Πώς το πες? Thank you. Εσύ, δηλαδή από τις 21 του μηνός, από σήμερα εσύ αντί να μεγαλώνεις αρχίζεις και μικραίνεις.
1: Yeah.
0: Δηλαδή μεγαλώνω εγώ. Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο. Όπως είμαι Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9, μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και την καλημέρα μας στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα. Για οποιοδήποτε λόγο σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Να είστε πάντα καλά. Το τηλεφωνό μας είναι 70-74-88-60, 70-74-88-60. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να στείλετε την καλησπέρα σας στους αγαπημένους σας.
1: Good evening, ladies
0: Good
1: and gentlemen.
0: Evening,
1: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the most Greek radio every Monday night between 7 and 9 with all the oldies, the goodies. And the best. And of course, if you'd like to send a churro to your loved ones, I've got a couple of hate ones tonight.
0: Ooh,
1: but
0: me too.
1: I'll tell you after after off air, Nick.
0: Yeah.
1: To those of you that are ringing me, bloody hang up, you idiots. yes, as I said, 2 hours of great music.
0: Keep on going.
1: Oh, the phone number.
0: Yes.
1: Everyone knows the phone number, 7074-8860. Come on, everyone knows the number. If you don't know it, well, stick it in your phone.
0: George.
1: And put Rith Morse, you know. And if you want my private number, it's plastered everywhere anyway. You can put that in too, 0407-303-800.
0: What did you say? It's plastered everywhere.
1: Plastered everywhere, yeah.
0: Okay.
1: Well, every signboard in Doncaster, it's there.
0: Is that where you're going?
1: Yeah. If you were thinking of selling your house, just give me a ring.
0: Really?
1: Yeah.
0: Okay.
1: All right. Let's go, because I've got to open the door downstairs.
0: What else do you...
1: sell.
0: Yeah.
1: Not your mother-in-law, that's for sure. Okay.
0: I was going to say...
1: Okay. No, Vagili's good at that.
0: Oh, is he?
1: Yeah, he's good, he's good at painting them.
0: Oh.
1: And then he gives them to me to sell them. He has a Vagili. Ελπίζω να μην το κατάλαβες αυτό, αλλά όπως λέει ο Νικολάκης, εγώ ατζέντη εσύ ο Μπολιατζής, εσύ τις πασαλίβεις με μπολιά, εγώ τις πουλάω. Πάμε, πάμε Νίκο, γιατί δεν πρέπει να πάρει την πόρτα κάτω, έχουμε guests απόψε. Σ' αφήνω,
0: Ναι, ένα λεπτό, πάμε.
1: Καλή ακρόαση.

0: It's like George. Έλα. It's like you're at the soccer. Σαν είσαι στο ποδόσφαιρο και να φωνάζει απέναντι. Hey, τι κάνεις, ρε, καλά είσαι.
1: Πρόσεξε, σε ακούνε έξω.
0: Το ξέρω, μ' ακούνε.
1: Σε ακούνε έξω, περίμενα.
0: Λοιπόν.
1: Ποιο τραγούδι πάμε τώρα.
0: Ποιο θέλεις, Γιώργο.
1: Να σου πω την καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα που μας ακούει.
0: Α, γεια σου.
1: Και στην άλλη κυρία Δήμητρα που πλένει το. Τα πιάτα,
0: α, με το τηλέφωνο,
1: με το τηλέφωνο στην Κολότσεπη. Γεια σου,
0: ναι, να στείλουμε και την καλησπέρα μας.
1: We're not excited, are we?
0: We just did. Να στείλουμε, την καλησπέρα μας στην Κέτη και στην Λόλα.
1: Α, γεια σου Κέτη, γεια σου Λόλα. Καλό και, βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Και στον Νίκα, και στον Νίκα. Hello, Νίκα.
1: Νίκα,
0: Νίκα, yes.
1: Oh, yes. Μιαου, μιαου, γεια σου Νίκα. Κατάλαβα.
0: It's good to have you back, George.
1: I'm only back for a short time. No, I'm too busy. So the winter solstice was on
0: Sunday. We're going to get a petition.
1: Yeah. Come on, keep going, keep going. We've got a couple of nice people here in the studio, and they want to say something nice for once.
0: Okay, but let's
1: not like the others here.
0: let's find a song. Let's find a song.
1: Which one? Which one? Στην απάνω γειτονίτσα.
0: No, no.
1: Γιατί ο Βαγγέλης του αρέσει στην απάνω γειτονίτσα.
0: Ναι, αλλά
1: του αρέσει το όπως το τραγούδα εγώ.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε από τις 3 και μετά τα μεσάνυχτα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Νιόνιο.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Δημοσθένη.
0: Πού θα πάμε?
1: Πού θα πάει, πού θα βγει.
0: Ακού.
1: Πάμε.
0: Η γκρινιάρα.
1: Ήξερες θα έρθω απόψε.
0: Το κατάλαβα.

0: tocca como Bleximo.
1: Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ρυθμός
0: Greek
1: Radio με το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης.
0: Με το Νίκο Καραδήμα.
1: Το Γιώργο Γιαννόπουλο.
0: Α, μπράβο, το θυμηθήκες.
1: Σε έχω ξεχάσει ποτέ.
0: Ναι, δεν με ξεχάσει. Αλλά αυτός πολεμάει να μπει μέσα τρεχάτος.
1: Ναι, δεν περιμένει τον
0: Ιωάννη. Δεν περιμένει να πούμε. Κυρίες και κύριοι, μόλις μας ήρθε ο.
1: Μόλις ανέβηκε 15
0: Τάσος. Αλλά μπήκε.
1: Μπήκε μέσα, ναι. Πετάχτηκε σαν να μην το πω.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Είστε καλά.
0: Μόνο εγώ μπορώ να πω αυτά.
1: Ορίστε.
0: Μην με κοιτάζεις. Κοίτα το μικρόφωνο εκεί πέρα.
1: Γιατί το μικρόφωνο, τον κοιτάει το μικρόφωνο.
0: Όχι, αλλά άμα πάει να μιλήσεις χωρίς το μικρόφωνο μπροστά σου, τα κάνεις
1: σαλάτα.
0: Σαλάτα.
1: Με ταραμά. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνεις, είστε καλά.
1: Ωραία. Γιώργο, πες καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Τάσο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Όχι, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Γιώργο,
0: ναι. Γιώργο. Yes.
2: Τι λένε για τον Γιώργο, είναι πολύ.
0: Ο Τάσος απόψε, θα παίξουμε ένα τραγουδάκι ακόμα. Ναι. Αλλά ο Τάσος απόψε έχει κάτι φιλαράκι εδώ πέρα που ήταν στην τηλεόραση, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι.
0: Τάσο,
1: ήτανε
2: συμμετέχανε σε ένα πρόγραμμα που το λέγανε.
1: Περίμενε, Γιώργο, περίμενε. Είναι καλά να το πούμε τώρα, να ετοιμαστούν τα παιδιά. Οι ακροατές και ακροάτριες. Τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο ακόμα δεν με έχεις καταλάβει, ρε Γιώργο.
0: Όπα, πάρτα, τα κάναμε εδώ. Μα κοίτα πώς είμαστε μέσα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5 και αυτός που δεν κοιτάζει 6.
1: I've got X-ray vision eyes, mate.
0: Yeah, I know. Aren't you lucky we've got this studio here and I can't see you?
1: Εσύ μια φορά, εγώ δύο. Λοιπόν, να πούμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ότι στο στούντιο, εξών από μένα, τον Γιώργο και τον Τάσο, έχουμε δύο καλά παιδιά, τον Άιζακ και τον Φρανκ, που πριν λίγους μήνες ήταν στην τηλεόραση στο κανάλι 7 σε ένα TV show που λεγόταν My Renault Rules, που δηλαδή πέρανε σπίτι και το κάνανε renovate, αλλά ήταν κάτω από μεγάλους bosses και αυτό. Θα μας εξηγήσουν τα παιδιά. Και από 700 άτομα που κάνανε apply για αυτό το TV show, ήταν μία από τους 6-5 που μπήκαν μέσα και κάναν renovate τα σπίτια.
2: Τους 4.
1: 24. Και βγήκαν δεύτεροι. Ναι. Αλλά περισσότερα θα μας πούνε τα παιδιά
0: μετά
1: από το τραγούδι. Ναι. Εντάξει, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Μεγάλη σλήψη. Κατάλαβες.
0: Πάμε.

0: Παντοψινάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 ώρο, λέει, το 30% δουλεύουν. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και πού το κάνει.
0: Τι να το κάνει, να πα στο σούπερ μάρκετ, να πα στου γιατρού, να πα από εδώ, να κάνει δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: μαλλιά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα στο στούντιό μας είναι 7:29 πρώτα λεπτά. Λαϊκός Αναβάτης μαζί σας, ο Νίκος Καραδήμας, ο Τάσος και ο Γιώργος, μαζί με μια καλή παρέα που θα μας εξηγήσει πιο πολύ ο Τάσος. Τάσο, για πες μας.
2: Εντάξει, καλησπέρα παιδιά. Έχουμε εδώ τον Φώτη και τον Ισαάκ που

0: Σωτήρη. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
8: επιλέξτε Disco Dima.
9: Disco Dima.
8: Υπηρεσίες DJ και MC
9: για γάμους,
8: βαφτίσια,
9: αραβώνες
8: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
7: όπως το ονειρεύεστε.
8: Τηλέφωνο 0417 506 860.
9: Disco Dimas.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: comfy there, sir?
1: Oh, I'm very comfy, yeah.
0: You're very comfy there, George.
1: You know what the temperature is right now, Nick?
0: No.
1: It's 13 degrees. That's terrible.
0: 13 degrees. Terrible.
1: That's terrible. You know what it's like having to wear a big coat?
0: You want to know what's it in Greece?
1: Yeah, probably 30 or something.
0: Yeah, probably.
1: Πάμε για τον καιρό για αυτή τη βδομάδα.
0: Βαγγελάκι, άκου να
1: πω. Α, ναι, Βαγγελάκι, θα έχουμε.
0: Και στον Νίκο, το Μενελάο, να πλώσει τα ρούχα.
1: Άστε να τελειώσω εδώ. Βρες εσύ το τραγουδάκι που θέλεις τώρα. Τρίτη αύριο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε 40% βροχή με 16. Τετάρτη, λίγο συννεφιά με ήλιο, 16 πάλι. Πέμπτη, 15. Ήλιο και λίγο συννεφιά. Τρεις μέρες ήλιο και συννεφιά. Τέσσερις μέρες μάλλον ήλιο και συννεφιά. Πού πάμε. Παρασκευή 14. Πέμπτη είπαμε 15. Παρασκευή 14. Σαββάτο 12. Πώς πέφτει. Αλλά την Κυριακή θα έχουμε ήλιο. Θα έχουμε μόνο 5 τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
1: Και θα ανεβεί μέχρι τα 16. Την επόμενη Δευτέρα. Βροχή πάλι, Νικολάκη, με βροχή. 16. Δηλαδή, στα γλίγορα, οι βραδιές θα πέσουν 5 και 6 το Σαββάτο και την Κυριακή, αλλά θα είναι γύρω στα 7 με 9 τις άλλες μέρες και την επόμενη Δευτέρα θα πέσει μόνο στα 8. Αλλά την ημέρα θα έχουμε την Τρίτη 16, Τετάρτη 16, Πέμπτη 15, Παρασκευή 14, Σαββάτο 12, Κυριακή 16 και την επόμενη Δευτέρα 16 πάλι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι με την Σοφία Σιδέρη, «Άντρα μου παραπονιάρη».
1: Πάμε.

0: άκουσα με τον Στράτο Κύπριο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Ρολόι Κομπολόι». Εμείς η ώρα είναι 8 και 15 στο στούντιό μας. Ρυθμός Radio και το πρόγραμμα «Λαϊκός Αναβάτης» κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Γιώργος, ο Τάσος και ο Νίκος μέχρι τις 9. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Μητσιά και το τραγούδι «Στην Ελευσίνα μια φορά».
1: Είναι μια ειδική αφιέρωση για έναν αγαπητό παππού του Ισαάκ, του Μινέλα ο Σκουτρανιώτη. Ένα πολύ αγαπητό τραγούδι του. Να είναι καλά η οικογένεια, τον θυμώνται. Αιώνια η μνήμη του.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή το Κυριακό σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα.

0: 58. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
2: επιλέξτε Disco Dima.
3: Disco Dima.
2: Υπηρεσίες DJ και MC
1: για γάμους,
2: βαφτίσια,
1: αραβώνες
2: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
1: όπως το ονειρεύεστε.
2: Τηλέφωνο 0417 506 860.
3: Disco Dima.

0: Εδώ είμαστε, ακούσαμε Ρίτα Σακελαρίου Αρέσω. Θα συνεχίσουμε με το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, Μανώλης Αγγελόπουλος και Έλληνας Είμαι. Γιώργο, να στείλουμε.
1: Ναι, yes, Νικολάκη, να μην ξεχάσουμε τον Νίκο, τον Χρήστο το Σταμέλο, που ήταν και τα γενέθλιά του. Γεια σου Χρήστο, happy birthday, all the best.
0: Χρόνια πολλά Χρήστο, να είσαι καλά φίλε.
1: Και στον Βαγγέλη τον Βαγγελάκη μας.
0: Γεια σου Βαγγελάκη.
1: Τον Δημοσθένη που είναι παρέα,
0: ναι.
1: Και τον Νιόνιο που κοιμάται αυτή τη στιγμή,
0: ναι, κάπου θα έχει...
1: Μικρός είναι, τι ναι. Να κάνεις. Γεια σας παιδιά, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη από το Άκλι,
1: yes,
0: γεια και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη τον Ρόντο.
1: Παναγιώτης Ρόντος και ο Παναγιώτης από το Άκλι. Παιδάκια, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Και τον έχουμε και το το τι μετά, πώς όλοι. Τα χάσαμε ρε παιδιά. Το Βαγγελάκι που μας
1: ακούει. Το δικό σου Βαγγελάκι.
2: Το δικό σου Βαγγελάκι από το Μαύρο που κάθεται εκεί και μας χαιρετάει με την πυρίτσα του.
0: Γεια σου Βαγγελάκι με την πυρίτσα.
1: Αυτός ο Βαγγέλης είναι με την πυρίτσα. Ο άλλος ο Βαγγέλης είναι με το τσίπουρο. Δεν μπορεί να πούμε τσιγάρο.
0: Με το τσίπουρο.
2: Με το πουράκι.
0: Με το τσίπουρο. Με το τσίπουρο.
1: Νο, δεν γαμίζει πουρο. Γεια σας Βαγγελάκια.
0: That's what you think.
2: Πού να γιορτάζανε.

0: δύο ωραία τραγουδάκια απόψε, Νικολάκη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στα παιδιά, μάλλον στα παιδιά, στο Πάρθωνον εκεί, στο Heidelberg, στο Elfington κοντά, που πάω για καφέ καμιά φορά, περνάω στα γλύβρα.
1: Πάρθωνον Κάι.
0: Ναι, να τους ευχαριστήσω που με βλέπουν.
1: Παιδιά.
0: Να τους ευχαριστήσω που.
2: Στο κερνάνε,
0: το καφέ. Όχι. Εγώ δεν πάω για τέτοια. Αλλά με βλέπουν και φτιάχνουν το καφέ πριν το. Το κάνω
2: μόνο φατσικός, λένε, ξέρουμε την παραγγελία.
0: Και είναι ωραία γιατί ξέρεις, άμα πας από σπίτι σε σπίτι όπως πάω κάθε Σαββάτο, είσαι στα γρήγορα, δεν μπορείς να σταματήσεις και να μιλήσεις γιατί έχεις 5-10 λεπτά. Μέχρι να πας, να περιμένεις τη γραμμή, να πάρεις τον καφέ,
2: και το γλυκό.
0: 10 λεπτά. Α, έχω κόψει λίγο το γλυκό. Πιστεύω ακούει η σύζυγο.
2: Είμαστε ειδική δίαιτα, λέμε.
0: Ναι, και ξέρεις, να τους ευχαριστήσω τα παιδιά εκεί. I appreciate.
2: Αυτό. Ετοιμάστε το γλυκό την επόμενη φορά.
0: Όχι, μην πειράζει τέτοια.
1: Ένα γιόγιο.
2: Ναι, ένα γιόγιο.
0: Το γιόγιο.
1: Να μην το πούμε αλλιώς.
0: Το γαλακτοπούρικο το τελευταίο το μέρασα. Έτσι
1: είναι. Λοιπόν.
0: Να χάσουμε λίγο.
2: Και μια τουλούμπα να πάει.
0: Δεν μ' αρέσει. Αυτό το Εχμέντ δεν μ' αρέσει.
2: Ποιο? Το Εχμέντ.
1: Το Εχμέντ.
2: Και το Ραβανί είναι καλό.
1: Μην τρως του λούμα που σε λέει και ο ψάλτης.
2: Ο ψάλτης λέει.
1: Μην το πεις, μην το πεις.
2: Αδυνατά λέει.
0: Εδώ μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Να βάλεις, όχι, Γιώργο, να βάλεις στο YouTube Στάσης Ψάλτης.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Περίμ, το Λούμπες.
2: Ναι, και τον έλεγε ψεύτο. Πώς τον είπε, ψεύτο. Ζαχαροπλάστη. Έλεγε ψέματα για να πουλήσει του Λούμπες.
0: Να ευχαριστήσουμε το ακροτήριο για τα τηλεφωνήματά σας απόψε, αλλά μην ξεχάσετε να πάρετε αύριο το Στράτο τηλέφωνο και να του δώσετε χαιρετίσματα από το Λαϊκό Αναβάτη.
1: Όχι, μόνο από σένα, όχι από μένα. Μόνο από σένα.
0: Πάρτε ένα τηλέφωνο αύριο. Και πες, ο Γιώργος δεν σήκωσε το τηλέφωνο, ήταν λίγο βιαστικός. Αλλά μην ξεχάσετε.
1: Έχεις χαιρετίσματα από τον Γιώργο να πει. Όχι από τον Νίκο, από τον Γιώργο. Όχι από τον Λαϊκό Αναβάτη, όχι από τον Γιώργο. Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε για τα ωραία σας λόγια και για τα μηνύματά σας. Ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε τον Άιζακ και τον Νεφώτη που ήρθαν εδώ και μας μιλήσανε και μας εξηγήσανε για το πρόγραμμα
2: το πρόγραμμα
1: στην τηλεόραση. Συγχαρητήρια στα παιδιά, μπράβο τους και good luck to them όπως λέμε. Να ευχαριστήσω τον Τάσο για απόψε και τον Γιώργο. Σας ευχαριστώ παιδιά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Thank you George.
0: Thank you, Nick. Sorry, man. I was just checking. I was saying.
1: Yeah. Now you check something on your phone.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: I've got my alarm that went
1: off.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι. Από ό,τι επιθυμείτε, μην ξεχάσετε το Στράτο το πρωί. 9.30, 10, 10 και μισή, ό,τι η ώρα αρχίζει.
1: 10 και τέταρτο.
0: Ναι, αν δεν πάρετε τέτοιο, δεν σχετίζουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, από τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
0: Από τον Τάσο.
2: Τον Βάση.
1: Και από μένα τον Νίκο Καραδί μας σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Κλείνουμε με τον Μανώλη Μητσιά και το τραγούδι «Ο Τρελός». Να το χαρίσουμε στον Βαγγέλη και στον Τάσο.
2: Με την πηδίτσα.
1: Γεια σας παιδιά, να είστε πάντα καλά. Καληνύχτα σας.
2: Καληνύχτα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ.
1: Στο Νιου Ζήλανδ.
0: Θα έχει χαμάμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν

0: Ενώ ο 40ψεύτης λέει παλέτα, λέει πού είναι να στείλω βιογραφικό.
1: Έλα, τώρα, σε τι να στείλει βιογραφικό.
0: Τι να κάνει.
1: Αμαρτία, δεν είναι. Τι να κάνει.
0: Ψυχούλα μου.
1: Για σερβιτόρο, τι εννοεί. Κλίνερ.
2: Έχασε το Greek Breakfast Show. Άκουσε το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμό.com.au, στο ρυθμό app και σε όλε τι εφαρμογέ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου τον έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Είναι που ακόμα σ' αγαπώ κι ας μη μιλάμε.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
3: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά, που μόνο τον ακυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

από κανένα, να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι, μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το

Αυτό είναι το δικό μας. Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: για χατήρι σου.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Μας ακούνε, μας ακούνε.
1: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
0: Στο δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη.

0: Κάτσε να το κάνω λίγο, πηγαίνετε εκδρομή, πες.
1: Ωραία. Το κάνουμε στρατό περίπου 5 χρόνια τώρα εδώ. Τα weekend και εμένα του έχει πάρει τη δέντρα.
0: Ωραία, τον αυτό πολύ ωραία γίνεται. Αρέσει.
1: Πολύ ωραία. Όλοι σου όσο κάνω σπουδαία πράγματα. Ένα από το σε πω είναι
0: όλοι μα κάτσε. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
2: λέει. Κάτσε ρε φίλε. Είστε όλο το κουμπάρου που γίνεται σαν

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burgers. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: φτιάχνουν κάτι δίλντο που μπορεί να το φέρει στη γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό ρε αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι, εντάξει ρε φίλε, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβάνι νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει. Κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio